0: Σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
3: Τα καλύτερα.
4: Τα καλύτερα.
5: Τα καλύτερα.
6: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: This is The Weeknd.
1: Are you ready?
2: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη μουσική. Σύνορα FM. 98,7.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: κι αυτό.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά, σκοτάδι και ερημιά.
0: Σύνορα FM 98,7. Οι επιτυχίες είναι εδώ.

0: Σύνορα FM 98,7. Σύνορα. Ξενυχτάμε παρέα.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

Τρανζίστορα FM 98,7. Οι επιτυχίες είναι εδώ.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: This
1: is The Weeknd.
2: Are you ready?
3: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη μουσική. Σύνορα FM. 98,7.

0: Σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
3: Τα καλύτερα.
4: Τα καλύτερα.
5: Τα καλύτερα.
6: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

Επιτυχίες. Επιτυχίες. Μόνο. Σύνορα FM 98,7.

Ξύπνο Ράι FM 98,7.

0: This is The Weeknd. Are you ready?
1: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη μουσική. Σύνορα FM. 98,7.

0: Σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
2: Παίζει.
3: Τα καλύτερα.
4: Τα καλύτερα.
5: Τα καλύτερα.
6: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Πρότυπος βιομηχανία παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά και οικόσιτα ζώα. Από το 1969 κοντά σας. Παράγουμε ποιοτικές ζωοτροφές με μεράκι και πίστη στον Έλληνα παραγωγό. Έδρα ΔΥΠΕ Σύνδου Θεσσαλονίκης. 2310-781-214. Πρώτο υποκατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Δεύτερο υποκατάστημα, σταδίου 5, Πολύκαστρο Κυλκής. Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Με σεβασμό, συνέπεια, τεχνογνωσία.
5: Θέλεις τέλειο σήμα τηλεόρασης? Γρήγορο ίντερνετ σε κάθε γωνιά του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Ασφάλεια και έξυπνες λύσεις που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Η λύση είναι μία, Mass Group. Πώληση και εγκατάσταση δικτυακών προϊόντων για πλήρη κάλυψη ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραίες τηλεόρασης και πολλές ακόμα smart προτάσεις για σύγχρονους χώρους. Mass Group Πολύκαστρο. 6987-987-987. Mass Group. Mass Group. Η τεχνολογία όπως πρέπει να είναι.

0: Σύνορα FM 98,7.
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
0: Ο καλύτερος τρόπος να αρχίσεις τη μέρα σου.

0: Σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 4 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Αγίου Γεωργίου, στο Κιλκής, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
2: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπιείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως το αξίζει. Χρώματα Seekens. Τεχνολογία αιχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπιείο Σακαρίδης. Premium Moto Spa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341-075-330. Φανοπιείο Σακαρίδης. Για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
3: Πήγα διαιτολόγο χθες και της πρότεινα μια πολύ επιθετική προσέγγιση. Και έμεινε άφωνη. Λογικά δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Άκου, κόβεις τα πάντα και κρατάς δεμπούδι. Απλά και ωραία. Φούρνος δεμπούδι. Ψωμί, τσουρέκι, κρύα σάντουιτς, αλμυρά σνακ και ο καφές σου στην τέλεια εκδοχή του. Κιλκής 3, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-23-118. Φούρνος δεμπούδι. Απλά και ωραία.
4: Από τα χέρια ανθρώπων του τόπου σου, λευκό, δροσερό, στα χέρια σου, κάθε ώρα της ημέρας. Κάθε ημέρα, Λίκας. Το γιαούρτι έχει όνομα. Γιαούρτι Αγελάδος, Λίκας. Δροσερή πλούσια γεύση, 3,85% λιπαρά και μοναδική υφή. Από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα. Κάθε ώρα της ημέρας, κάθε ημέρα, Λίκας. Το γιαούρτι έχει όνομα.
5: Λίγα λεπτά από τα σύνορα. Mega Shopping Park Γευγελή. Το νέο κατάστημα Intersport είναι εδώ. Όλες οι κορυφές μάρκες σε ένα μέρος. Adidas, McKinley, Energetics, Cross, Skechers, Speedo, Puma. Τα πάντα για τον αθλητισμό. Προλάβετε εκπτώσεις έως και 70% σε επιλεγμένα προϊόντα και εξοπλιστείτε για την επόμενη καλοκαιρινή σας περιπέτεια. Intersport στη Γευγελή. Αθλητισμός για όλους.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροδάσους παρουσιάζει το απόλυτο γεγονός του καλοκαιριού. Κυριακή 2 Αυγούστου, πάμε Μικρόδασος για ένα ξέφρενο γλέντι. Τραγούδι Στέλιος Μαβίδης, Στέργιος Ζιμπηλιάδης. Λύρα Κώστας Τυρεκίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης. Κλαρίνο ο Γιάννης Γκότσιος. Συμμετέχουν Γιάννης Φρούντης, Κωνσταντίνος Τσολάκης και Μάνος Καβέτσος. Στο προαύλιο του σχολείου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ με άφθονο φαγητό, σουβλάκι και ποτό. Τηλέφωνα κρατήσεων 6978-7125-66 και 6977-2562-91.
0: Ξεκινούν τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
7: Επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Πρότυπος βιομηχανία παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά και οικόσιτα ζώα. Από το 1969 κοντά σας. Παράγουμε ποιοτικές ζωοτροφές με μεράκι και πίστη στον Έλληνα παραγωγό. Έδρα ΒΠΕ Σύνδου Θεσσαλονίκης. 2310-781-214. Πρώτο υποκατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Δεύτερο υποκατάστημα, σταδίου 5, Πολύκαστρο Κυλκής. Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Με σεβασμό, συνέπεια, τεχνογνωσία.
5: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
6: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
5: Και μετά?
6: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
7: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Άριστη τεχνογνωσία του αντικειμένου. Στελέχωση με το καλύτερο δυναμικό της αγοράς. Σύγχρονη οργάνωση. Ευρωμονωτική. Για αυτούς τους λόγους είναι η κορυφαία επιλογή. Ευρωμονωτική. Εφαρμογές βιομηχανικών μονώσεων σε δίκτυα και εξοπλισμό πάσης φύσεως. Η εταιρεία που εμπιστεύονται όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ευρωμονωτική. Ποιότητα υλικών, άριστη εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές. Η μόνη με πιστοποίηση ISO 9001, 14001, 18001. ΒΠΕ Σύνδου. Τηλέφωνο 2310-776420. Ευρωμονωτική. Κορυφαία επιλογή. Ασφάλεια. Εξειδίκευση. Επαγγελματισμός. Εξυπηρέτηση. Ποιότητα. Auto Service Τουλκερίδης. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Όλες οι υπηρεσίες. Auto Service Τουλκερίδης. Ανταλλακτικά, βουλκανιζατέρ, ελαστικά, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, διάγνωση και έλεγχος κταίου. Ρήγα Φεραίου 11, Αξιούπολη. Τηλέφωνα 2343-032-386 και 6983-426610. Auto Service Τουλκερίδης. Υπεροχή με ασφάλεια στο δρόμο.
11: Ο ξυλόφωνος έχει ανάψει. Το παραδοσιακό ψωμί είναι έτοιμο και μοσχοβολάει. Αγνό, μοναδικό και πεντανόστιμο. Τέτοιο ψωμί θα απολαύσεις στο αρτοποιείο Κώστας Χαρτοματσίδης. Γιατί εδώ το ψωμί ακολουθεί την παράδοση. Καλοψύνεται σε φούρνο με ξύλα και έχει γεύση πραγματικού ψωμιού. Αυτή είναι η διαφορά που μας κάνει ασύγκριτους. Αρτοποιείο Κώστας Χαρτοματσίδης. Παξιμάδια, κουλουράκια και πολλές χειροποίητες αρτολιχουδιές για όλους. Με μεράκι και αγάπη για το ψωμί. Γι' αυτό, για πραγματικό ξυλοφουρνιστό ψωμί, ξέρετε που θα πάτε. Αρτοποιείο Κώστας Χαρτοματσίδης. Αγίου Αθανασίου 20, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-049. Άλλο να το λέμε και άλλο να τα απολαμβάνετε.

φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Πώς θα πω σου.
0: 98,7.
2: Παίζει.
3: Τα καλύτερα.
2: Τα καλύτερα.
4: Τα καλύτερα.
5: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο. Αγορές και διασκέδαση.
1: Τεχνίδι και χαλάρωση. Ναι.
0: Γευγελή Μολ. Ο νέος σου προορισμός για αγορές και όμορφες στιγμές ακριβώς δίπλα στο συνοριακό πέρασμα Ευζώνων.
1: Με το μεγαλύτερο τζάμπο της περιοχής και outlet με πάνω από 25 παγκόσμια brands με επιλογές για όλη την οικογένεια.
0: Και μετά τα ψώνια έρχεται η δική σου στιγμή. Το Sky Hotel and Spa που βρίσκεται ακριβώς δίπλα συνδυάζει τη φιλοξενία και την άνεση με την κορυφαία εξυπηρέτηση.
1: Με χώρους διασκέδασης και δραστηριότητες που σε κάνουν να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα.
0: Γευγελή Mall και Sky Hotel and Spa μετά τα σύνορα Ευζώνων.
1: Ένα συγκρότημα.
0: Μία τοποθεσία.
1: Χίλιοι λόγοι για να το επισκεφθείς.
2: 30 χρόνια παράδοσης, 30 χρόνια προσφοράς. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανούσας γιορτάζει την επέτειό του και σας προσκαλεί στο πιο ξεσηκωτικό ποντιακό γλέντι του καλοκαιριού. Σάββατο 1 Αυγούστου, στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου. Μία μοναδική βραδιά με τους Γαβρίλο Σιδηρόπουλο, Πέλα Νικολαίδου και Βασίλη το Παλίδι. Στη Λύρα θα τους συνοδεύουν ο Χάρης Αθανασιάδης, Κώστας Τυρεκίδης και Δαμιανός Ακριτίδης και στο Κλαρίνο ο Γιώργος Ιακωβίδης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 6979 075 118 και 6972 880 716. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας.
3: Αχ, να είχαμε τώρα ένα έτσι ζεστό, ζεστό τραγανό, ξέρεις εσύ, από εκείνα τα έτσι τα μοσχομυριστά, ξέρεις εσύ, και έναν καφέ έτσι μυρωδάτο, δυνατό, ξέρεις εσύ.
4: Αρτογεύση, ξέρει όλη η πόλη. Αρτοποιείο Αρτογεύση. Τώρα απολαμβάνεις την τέλεια εκδοχή του αγαπημένου σου καφέ και τον συνοδεύεις καθημερινά με τις διάσημες γεύσεις πρωινού στην πόλη.
5: Αρτογεύση. Ψωμί κάθε τύπου και μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα αρτοποιήματα, χειροποίητα βουτήματα, λαχταριστά γλυκά θεϊκά τσουρέκια, άπαιχτες πίτες και κρουασάν. Ξέρεις εσύ.
4: Σταδίου 8. Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343 024 533.
5: Ξέρεις εσύ.
4: Αρτοποιείο Αρτογεύση. Ξέρει όλη η πόλη.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πού πάει η ενέργεια που δεν καταναλώνεις?
7: Ηλεκτροσάν και η ενέργεια επιστρέφει πάντα σε εσένα.
6: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών,
7: ηλιακή ενέργεια,
6: αντλίες θερμότητας,
7: επισκευές inverter, έξυπνες λύσεις ενέργειας.
6: Εποφελήσου από το νέο πρόγραμμα συμψηφισμού Net Billing.
7: Τι είναι? Πρώτα, τοποθετείς φωτοβολταϊκά στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Έπειτα, οι κιλοβατόρες που καταναλώνεις συμψηφίζονται με αυτές που παράγεις.
6: Πούλα το ρεύμα που περισσεύει και κέρδισε χρήματα. Πρόγραμμα Net Billing στην Ελεκτροσάν.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κυλκής. Τηλέφωνα 2343 11204
6: και 2343 0 23 511.
7: Ηλεκτροσάν Αλέξανδρος Τσέλιος.
6: Και η ενέργεια επιστρέφει πάντα σε σένα. Φωτοβολταϊκά συστήματα Ηλεκτροσάν. Ενημερωθείτε για το νέο πρόγραμμα Net Billing και Virtual Net Billing. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
8: Ψάχνετε για θέρμανση, υδραυλικά, πυρασφάλεια?
9: Οι επιλογές πολλές. Η σωστή επιλογή όμως μία. Τεχνικό κατάστημα Δαμακούδης.
8: Είμαστε εδώ για να καλύψουμε κάθε σας ανάγκη με πολυετή εμπειρία σε θέρμανση, υδραυλικά, πυροσβεστικά είδη, φωτοβολταϊκά, γενικές κατασκευαστικές εργασίες και στα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
9: Άμεση εξυπηρέτηση. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: Τεχνικό κατάστημα Δαμακούδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνα 2343 0 24 977 και 6944 25 83 37.
9: Δαμακούδης, η σωστή επιλογή.
10: Ώρα για διάλειμμα, ώρα για απόλαυση, ώρα για Choco Time. Choco Time, η απόλυτη σοκολατένια λιχουδιά που σε ξεσηκώνει σε κάθε γουλιά. Από 100% ελληνικό αποβουτυρωμένο γάλα με κακάο. Choco Time, κάνει το κάθε σου διάλειμμα μοναδικό, γεμίζοντας ενέργεια τον οργανισμό σου. Η απόλυτη γεύση με την υπογραφή Λίκα. Choco Time, η ώρα της απόλαυσης.
11: Speed αποδόσεις στην επισκευή. Speed επιδόσεις στο υγραέριο. Speed Car για να είσαι πάντα μπροστά. Συνεργείο αυτοκινήτων Speed Car Service. Άμεσο,
12: Άψογο και υπεύθυνο σέρβις για κάθε τύπο οχήματος. Μια έμπειρη ομάδα μηχανικών που έχει τη λύση χωρίς να σας κοστίσει. Speed Car Service. Για να απολαμβάνετε ασφαλείς και προσιτές μετακινήσεις κάθε μέρα. Speed Car Service. Τώρα και ελαστικά. Για επιβατικά αυτοκίνητα και ενιφορτηγά σε πραγματικά προσιτές τιμές. Μεγάλο Αλεξάνδρου 26, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-110-823. Υπεύθυνος Γεώργιος Γκίτσης. Speed Car Service. Speed στην εξυπηρέτηση, speed στις αποδόσεις.
13: Ξεκινούν τώρα.
14: Τώρα.
13: Μόνο επιτυχίες.
14: Σύνορα FM 98,3.

0: ακούνε σύνορα.
1: Είναι νούμερο ένα.
2: Νούμερο ένα.
1: Είναι νούμερο ένα.
2: Είναι το νούμερο.

0: Σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς. Ασφάλειες όλων των κλάδων.
5: Έξυπνη πληρωμή λογαριασμών και αποστολή χρημάτων Western Union. Στείλε και λάβε χρήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, άμεσα και με απόλυτη ασφάλεια.
4: Ειδικό συνεργάτης Inter-American, Πετρίδης Νικόλαος.
5: Έλα σήμερα να βρούμε μαζί την ασφαλιστική λύση που σου ταιριάζει.
4: Σε νέα διεύθυνση, Μεγάλο Αλεξάνδρου 206, Πολύκαστρο Κυλκής, κάτω από τα κεντρικά φανάρια.
5: Για πληροφορίες, πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2343-0-23-218 και 6945-546353.
4: Ασφαλιστικός πράκτορας Πετρίδης Νικόλαος. Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς.
6: Η φροντίδα των δοντιών είναι υπόθεση ειδικών. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ολοκληρωμένες λύσεις για την υγεία και την αισθητική του στόματος. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και ανταγωνιστικά πακέτα προσφορών για κάθε σας ανάγκη. Καθαρισμός, σφραγίσματα, θεραπείες, προσθετική, εμφυτεύματα και ορθοδοντική. Σε έναν χώρο με απόλυτη υπευθυνότητα και αξιοπιστία. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. 1 χιλιόμετρο από τη δεύτερη έξοδο του κεντρικού κυκλικού κόμβου της πόλης. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 00389-71-605-665. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
7: Έχετε ξενοδοχειακή μονάδα, τουριστικό κατάλημα, χώρο εστίασης? Έχετε το Ξέξαστρο. Δυναμική και συνεχώς αναπτυσσόμενη. Δίπλα σε όλους τους επαγγελματίες.
8: Ξέξαστρο. Βιομηχανικά πλυντήρια επαγγελματικού καθαρισμού.
7: Φροντίζει όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων άμεσα και με υπευθυνότητα.
8: Καλύπτει όλο τον επαγγελματικό εξοπλισμό ηματισμού με απορρυπαντικά υψηλής ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον.
7: Ξέξαστρο. Και για αγορά προϊόντων ηματισμού, χαρτικά, απορρυπαντικά και άλλα πολλά στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσόνα Ξού, απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214 με δωρεάν παράδοση στον χώρο σας.
8: Ξέξασπρο.
7: Ξέξασπρο.
8: Επαγγελματικά δίπλα σας.
7: Σίδερο, αλουμίνιο, ίνοξ, μαντένι, τιτάνιο. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Με εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας TIG. Κολλήματα inox με συνοδεία αερίου. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης οποιασδήποτε σοβαρότητας αλφα τάξης με αριθμό αδείας 34. Εξοπλισμός επεξεργασίας μετάλλων. Στράτζα, ψαλίδι, κύλινδρος, ραουλιέρα. Πλάσμα υψηλής ευκρίνειας και σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Τοποθέτηση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες και σειρώμενες πόρτες. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός μας σας παρέχει στο χώρο σας κολλήματα παντός τύπου υψηλής ποιότητας. Σοφίας Βέμπο στο Πολύκαστρο Κυλκής. Επικοινωνία στο 6982-555-182 και στο dukakismetaldesign.com. Δουκάκης ειδικές κολλήσεις Metal Design. Η δύναμη στο μέταλλο με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία.
9: Καλημέρα, καλώς ορίσατε στο Coffee Brunch.
10: Θέλω ένα μεγίστο βιολογικό εσπρέσο. Ή μάλλον ένα slim coffee με μόνο εξτερμίδες που βοηθάει και στην απώλεια βάρους. Ή μήπως slim choco. Ναι, slim choco. Και ένα φρέσκο φυσικό χυμό για την Κατερίνα. Ή μια γρανίτα. Και τα δύο.
9: Αυτά.
10: Και milkshake για τον Κώστα.
11: Στα Coffee Brunch δεν ξεχνάς κανένα, γιατί όλοι θέλουν λίγη από τη γεύση του.
12: Coffee Brunch στο Πολύκαστρο. Μεγάλο Αλεξάνδρο 84, έναντι γυμνασίου. Delivery 2343-0-22-261.
13: Η παράδοση επιστρέφει εκεί που χτυπάει η καρδιά της. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Μεταμορφωσιωτών διοργανώνει μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά Τετάρτη 5 Αυγούστου στον άβιο χώρο του σχολείου στη Μεταμόρφωση Κυλκής. Ποντιακό πρόγραμμα. Τραγούδι Γιάννης Τσιτηρίδης. Λύρα Θωμάς Μπαϊρακτάρης. Λύρα τραγούδι Άγγελος και Δημήτρης Θεοδοσιάδης. Κλαρίνο Γιώργος Ιακωβίδης. Νταούλη Κίμωνας Κυριμ Κυρίδης. Το κέφι συνεχίζεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τον Κυριάκο Τάντσι στο τραγούδι και τον Γιώργο Γεωργό στο μπουζούκι. Τιμή πρόσκλησης 20 ευρώ με πλήρες μενού και απεριόριστο ποτό. Παιδική πρόσκληση
3: ζήτηση 12 ευρώ με φαγητό και αναψυκτικό. Τετάρτη 5 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη μεταμόρφωση.

Σύνορα FM 98,7. Οι επιτυχίες είναι εδώ.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Ο καλύτερος τρόπος να αρχίσεις τη μέρα σου.

0: Όλο το Σαββατοκύριακο. Σύνορα FM 98,7. Σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Feta Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ένα ξεχωριστό μουσικό αντάμωμα σας περιμένει φέτος το 15 Αύγουστο στην Τούμπα Κιλκής. Το Δημοτικό Σχολείο του Χωριού ανοίγει τις πόρτες του για ένα διήμερο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι. 14 Αυγούστου, μπουζούκι τραγούδι Σάββας Τεπερίδης, κλαρίνο Αντώνη Ζώρας Τσολιάς, τύμπανα Χρήστο Ζώρας, τραγούδι Μαρία Κόνστα, κρουστά Γιάννης Τελτελτσίδης, πλήκτρα Γιώργος Καρατζόβαλης, κιθάρα Χρήστος Ξάκης, λύρα τραγούδι Ιάκωβος Νικολαίδης. 15 Αυγούστου η ίδια ορχήστρα συνεχίζει τη βραδιά με τη συμμετοχή του Κώστα Φιονίδη στη λύρα και το τραγούδι και της Χριστίνας Αγγέλου στο τραγούδι. 14 και 15 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Τούμπας Κιλκής. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.
3: Κάτι τρέχει με το Μάκη τώρα τελευταία.
4: Δηλαδή,
3: πολύ χαρούμενο τον βλέπω και κάθε μέρα στο Joy πηγαίνει. Αχ, λες να παίζει κάτι με άλλη.
4: Στο Joy. Μην ανησυχείς καθόλου. Όλοι εκεί πηγαίνουν.
3: Ε, μα τι έχει πια εκεί.
4: Τη χαρά της απόλαυσης, φιλενάδα.
5: Joy All Day Restaurant. Για πεντανόστιμο γύρο, άπεχτη πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες και τα πιο juicy burgers. Μοναδικές γεύσεις που σε γεμίζουν χαρά και απόλαυση.
6: Joy All Day Restaurant. Κιλκής 33, Πολύκαστρο. Τηλέφωνα 2343-0-24480 και WhatsApp 6986-90-30-45.
7: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Joy.
8: Εξαιρετική γεύση, σταθερή ποιότητα και 100% ελληνικό παστεριωμένο εγωπρόβειο γάλα. Έτσι φτιάχνεται η φέτα Λίκας. Η φέτα που επιλέγεις προσεκτικά και συνοδεύει σχεδόν όλα τα πιάτα στο τραπέζι σου. Η φέτα που ξεχωρίζει για τη γεμάτη πλούσια γεύση της. Λίκας. Από το 1987 δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
9: Πήγα διαιτολόγο χθες και της πρότεινα μια πολύ επιθετική προσέγγιση. Και έμεινε άφωνη. Λογικά δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Άκου, κόβεις τα πάντα και κρατάς δεμπούδι. Απλά και ωραία. Φούρνος δεμπούδι. Ψωμί, τσουρέκι, κρύα σάντουιτς, αλμυρά σνακ και ο καφές σου στην τέλεια εκδοχή του. Κιλκής 3, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-23-118. Φούρνος δεμπούδι. Απλά και ωραία.
10: Λίγα λεπτά από τα σύνορα. Mega Shopping Park, Γευγελή. Το νέο κατάστημα Intersport είναι εδώ. Όλες οι κορυφαίες μάρκες σε ένα μέρος. Adidas, McKinley, Energetics, Cross, Skechers, Speedo, Puma. Τα πάντα για τον αθλητισμό. Προλάβετε εκπτώσεις έως και 70% σε επιλεγμένα προϊόντα και εξοπλιστείτε για την επόμενη καλοκαιρινή σας περιπέτεια. Intersport στη Γευγελή. Αθλητισμός για όλους.
11: Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης. Συνέπεια, οργάνωση, τεχνογνωσία, άριστη εξυπηρέτηση. Οι σταθερές μας αξίες για τη σωστή κατασκευή ενός έργου. Στη διάθεσή σας. Στην Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης σας παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ακινήτων όπως οικοδομικές άδειες, μελέτες, κατασκευές ανακαινήσεις, τοπογραφικά, τακτοποιήσεις αυθερέτων, εκτιμήσεις ακινήτων, μεσητικές υπηρεσίες, αγορές, πωλήσεις ακινήτων. Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης. Αναλαμβάνουμε έργα στο νομό Κιλκής, νομό Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Πληροφορίες Μεγάλο Αλεξάνδρου 186 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-22855. Λεωφόρος Αθηνών 138 Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκης. 2310-702869. Στο realestateforyou.gr και στο mavromatisconstructions.gr. Μαυρομάτης. Χτίζουμε το μέλλον.
0: Ξεκινούν τώρα. 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
12: Επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM

0: This is
1: The Weeknd.
2: Are you ready?
3: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη μουσική. Σύνορα FM. 98,7.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
0: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ο πρώτος καφές στο μπαλκόνι. Μεσημέρι στην αυλή. Με το αγαπημένο σου βιβλίο. Θες να απολαύσεις τη στιγμή, αλλά σε τυφλώνει το φως και σε καίει ο ήλιος. Χαλάρωσε. Υπάρχει λύση. Παπαδόπουλος. Συστήματα σκίασης για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Ποιοτικά, ανθεκτικά και με 10 χρόνια εγγύηση. Ταπετσαρίες, ζελατίνες, υφάσματα. Για αυτοκίνητα, φορτηγά και έπιπλα. Παπαδόπουλος. Σταδίου 16, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24053 και 6945-454422. Για να απολαμβάνεις με άνεση όσα αγαπάς.
7: Όταν το φρέσκο γάλα Λύκας συναντά την παράδοση και την τεχνολογία, το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Παραδοσιακό κασέρι Λύκας. Ημίσκληρο, επιτραπέζιο, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, λευκοκίτρινου χρώματος με ελάχιστες ή καθόλου ουπές. Με υπέροχη γεύση και πλούσιο άρωμα από παστεριωμένο εγωπρόβειο γάλα. Λύκας. Από το 1987 δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
8: Πόσο, όσο, όσο. Είναι για όλους και για όλα. Η επιχείρηση που κατάφερε να καταπλήξει όλους τους επαγγελματίες. Σε τιμές προσαρμοσμένες στην εποχή, αλλά και για όσους ενδιαφέρονται και πώληση υπερχονδρικής. Όσο όσο, προϊόντα για κάθε χρήση. Είδη συσκευασίας, χαρτιού, αλουμινίου και PET, είδη οικιακής χρήσεως, απορρυπαντικά, χαρτικά και πολλές ακόμα προτάσεις για όλους τους επαγγελματίες και όλες τις επιχειρήσεις. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία, καφέ, fast food. Το επόμενο βήμα είναι ήδη εδώ. Όσο, όσο. Δεύτερο χιλιόμετρο, Γιαννιτσόνα Ξού. Απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214. Με δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Είσαι επαγγελματίας. Έχεις επιχείρηση. Τότε, όσο, όσο, για να σε σώσω.
9: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροδάσους παρουσιάζει το απόλυτο γεγονός του καλοκαιριού. Κυριακή 2 Αυγούστου, πάμε Μικρόδασος για ένα ξέφρενο γλέντι. Τραγούδι Στέλιος Μαβίδης, Στέργιος Ζιμπηλιάδης. Λύρα Κώστας Τυρεκίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης. Κλαρίνο ο Γιάννης Γκότσιος. Συμμετέχουν Γιάννης Φρούντης, Κωνσταντίνος Τσολάκης και Μάνος Καβέτσος. Στο προαύλιο του σχολείου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ με άφθονο φαγητό, σουβλάκι και ποτό. Τηλέφωνα κρατήσεων 6978-7125-66 και 6977-2561.

0: Το Πευκόδασος Κυλικής φοράει τα γιορτινά του και σας προσκαλεί στην κορυφαία εκδήλωση του καλοκαιριού.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πευκοδάσους Άγιος Γεώργιος και ο Απόλλων Πευκοδάσους συνδιοργανώνουν τη μεγάλη γιορτή Μετανάστια 2026.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου και ώρα 9.30 στο γήπεδο Πευκοδάσους. Η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα με τους Φέι Ρουμπίνι και Παύλο Παούνι.
1: Η παράδοση ζωντανεύει με τη λύρα και το τραγούδι του Κώστα Κυριακίδη. Γενική είσοδος 7 ευρώ με λαχνό. Σάββατο 8 Αυγούστου το Πευκόδασος γλεντάει.
0: Κρατήσεις 69 72 996 070.
1: Εσύ θα λείπεις.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπιείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Χρώματα Seekens, τεχνολογία αιχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπιείο Σακαρίδης, Premium Moto Spa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341-075-330. Φανοπιείο Σακαρίδης, για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Η περιβαλλοντική ομάδα Χέρσου Κιλκής Αγιάκ σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Σάββατο 8 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Χέρσου παίρνει φωτιά. Συμμετέχουν η Στάθης Πορφυρίδης,
6: φάμε, φάμε, φάμε, φάμε για τέσσερα,
5: Βασίλης Τοπαλίδης,
7: σκίσμα έχω στην καρδιά, σκίσμα και
5: Γιώργος Ορφανίδης,
8: θέλω σε μικρό ναρνί, μίλε με και Ανατολή,
5: Γιώργος Σιδηρόπουλος,
9: πλέξω τα δέκα δάχτυλα,
5: Κλαρίνο, Γιώργος Ιακωβίδης, Λύρα, Δαμιανός Ακριτίδης και Χρήστος Μωυσιάδης, Τύμπανα, Φίλιππας Ασλιχανίδης, Πλήκτρα, Στέλιος Βουλγαρίδης, Νταούλη, Πέτρος Κωνσταλίδης. Ώρα προσέλευσης 9:30. Είσοδος 3 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6973-597-759 και 6977-573-916. Σάββατο 8 Αυγούστου, όλοι δίνουμε ραντεβού στο Χέρσο.
10: Princess Hotel στη Γευγελή, Σάββατο 1 και Σάββατο 22 Αυγούστου. Διασκέδαση, ένταση και η τύχη με το μέρος σου. Το μεγάλο δώρο, ένα αυτοκίνητο αξίας 10.000 ευρώ. 1 Αυγούστου και 22 Αυγούστου. Δύο κληρώσεις, δύο υπερτυχεροί. Princess Hotel στη Γευγελή. Το καλοκαίρι σου αλλιώς.
11: Μια μοναδική μουσική βραδιά ενώνει την παράδοση με το λαϊκό τραγούδι στο La Casa, στη Ροδόπολη Σερών, Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Ποντιακά με το Βασίλη Ρίζο, κριτικά με τον Κώστα Ραφαϊλάκη. Αγαπημένα λαϊκά με τη Βίκη Γεωργά. Μαζί τους μια σπουδαία ορχήστρα. Παρασκευή 14 Αυγούστου. La Casa, Ροδόπολη Σερών. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6975 85 27 86.

0: 69 75 85 27 86. Παράδοση και κέφι σε μία μόνο βραδιά.
1: Πρόγραμμα ανακαινίζων δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
2: Θέλω ζεστό νερό όλη μέρα. Θέλω οικονομική θέρμανση κάθε μέρα. Θέλω φυσικό αέριο και υγραέριο με αξιοπιστία και ασφάλεια. Τι μπορώ να κάνω?
3: Δαμακούδης. Την ενέργεια τη σκεφτόμαστε εμείς για σένα. Επώνυμη λέβητες φυσικού αερίου και υγραερίου, επιλέξιμη και για το εξοικονομώ κατοίκον. Με πιστοποιημένες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου οικιακών και επαγγελματικών χώρων από το πιο εξειδικευμένο συνεργείο.
4: Δαμακούδης, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Φυσικό αέριο και υγραέριο στο σπίτι, στην πολυκατοικία και στην επιχείρησή σου. Λύσε σήμερα όλες τις απορίες σου με ένα τηλεφώνημα στο 23 430 24 977 ή στο δαμακούδης.gr.
5: Ασφάλεια, εξειδίκευση, επαγγελματισμός, εξυπηρέτηση, ποιότητα. Auto Service Τουλκερίδης. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Όλες οι υπηρεσίες. Auto Service Τουλκερίδης. Ανταλλακτικά, βουλκανιζατέρ, ελαστικά, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, διάγνωση και έλεγχος κταίου. Ρήγα Φεραίου 11, Αξιούπολη. Τηλέφωνα 2343-032-386 και 6983-426610. Auto Service Τουλκερίδης. Υπεροχή με ασφάλεια στο δρόμο.
6: Ξεκινούν τώρα. Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: επιτυχίες. Δεν παίζετε. Σύνορα FM 98,7.
1: Από κάθε φορά πιο πολύ. Από κάθε φορά.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Γκούντα Γερμανία σε απίστευτη τιμή. Το κιλό μόνο 4,49. Ακόμα παντέν σαμπουάν και κονδύσιονερ. Τώρα μόνο 2,49. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Πρότυπος βιομηχανία παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά και οικόσιτα ζώα. Από το 1969 κοντά σας. Παράγουμε ποιοτικές ζωοτροφές με μεράκι και πίστη στον Έλληνα παραγωγό. Έδρα ΒΠΕ Σύνδου Θεσσαλονίκης. 2310-781-214. Πρώτο υποκατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Δεύτερο υποκατάστημα, σταδίου 5, Πολύκαστρο Κιλκής. Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Με σεβασμό, συνέπεια, τεχνογνωσία.
7: Έχετε ξενοδοχειακή μονάδα, τουριστικό κατάλημα, χώρο εστίασης? Έχετε το Ξέξαστρο. Δυναμική και συνεχώς αναπτυσσόμενη. Δίπλα σε όλους τους επαγγελματίες.
8: Ξέξαστρο. Βιομηχανικά πλυντήρια επαγγελματικού καθαρισμού.
7: Φροντίζει όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων άμεσα και με υπευθυνότητα.
8: Καλύπτει όλο τον επαγγελματικό εξοπλισμό ηματισμού με απορρυπαντικά υψηλής ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον.
7: Ξέξαστρο. Και για αγορά προϊόντων ηματισμού, χαρτικά, απορρυπαντικά και άλλα πολλά στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσόν Αξού, απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214. Με δωρεάν παράδοση στον χώρο σας.
8: Ξέξασπρο.
7: Ξέξασπρο.
8: Επαγγελματικά δίπλα σας.
9: Λίγα λεπτά από τα σύνορα. Mega Shopping Park, Γευγελή. Το νέο κατάστημα Intersport είναι εδώ. Όλες οι κορυφές μάρκες σε ένα μέρος. Adidas, McKinley, Energetics, Cross, Skechers, Speedo, Puma. Τα πάντα για τον αθλητισμό. Προλάβετε εκπτώσεις έως και 70% σε επιλεγμένα προϊόντα και εξοπλιστείτε για την επόμενη καλοκαιρινή σας περιπέτεια. Intersport στη Γευγελή. Αθλητισμός για όλους.
7: Σίδερο, αλουμίνιο, inox, μαντένι, τιτάνιο, Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Με εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας TIG. Κολλήματα inox με συνοδεία αερίου. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης οποιασδήποτε σοβαρότητας αλφα τάξης με αριθμό αδείας 34. Εξοπλισμός επεξεργασίας μετάλλων. Στράτζα, σαλίδι, κύλινδρος, ραουλιέρα. Πλάσμα υψηλής ευκρίνειας και σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Τοποθέτηση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες και σειρώμενες πόρτες. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός μας σας παρέχει στο χώρο σας κολλήματα παντός τύπου υψηλής ποιότητας. Σοφίας Βέμπο στο Πολύκαστρο Κιλκής. Επικοινωνία στο 6982-555-182 και στο dukakismetaldesign.com. Δουκάκης ειδικές κολλήσεις Metal Design. Η δύναμη στο μέταλλο με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία.
10: Ώρα για διάλειμμα, ώρα για απόλαυση, ώρα για Choco Time. Choco Time, η απόλυτη σοκολατένια λιχουδιά που σε ξεσηκώνει σε κάθε γουλιά. Από 100% ελληνικό αποβουτυρωμένο γάλα με κακάο. Choco Time, κάνει το κάθε σου διάλειμμα μοναδικό, γεμίζοντας ενέργεια τον οργανισμό σου. Η απόλυτη γεύση με την υπογραφή Λίκα. Choco Time, η ώρα της απόλαυσης.
11: Αχ, να είχαμε τώρα ένα έτσι ζεστό, ζεστό τραγανό, ξέρεις εσύ, από εκείνα τα έτσι τα μοσχομυριστά, ξέρεις εσύ, και έναν καφέ έτσι μυρωδάτο, δυνατό, ξέρεις εσύ.
12: Αρτογεύση, ξέρει όλη η πόλη. Αρτοποιείο Αρτογεύση. Τώρα απολαμβάνεις την τέλεια εκδοχή του αγαπημένου σου καφέ και τον συνοδεύεις καθημερινά με τις διάσημες γεύσεις πρωινού στην πόλη.
11: Αρτογεύση. Ψωμί κάθε τύπου και μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα αρτοποιήματα, χειροποίητα βουτήματα, λαχταριστά γλυκά, θεϊκά τσουρέκια, άπαιχτες πίτες και κρουασάν. Ξέρεις εσύ.
12: Σταδίου 8. Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-533.
11: Ξέρεις εσύ.
12: Αρτοποιείο Αρτογεύση. Ξέρει όλη η πόλη.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7. Χίλιο.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Feta Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αγορές και διασκέδαση.
3: Τεχνίδι και χαλάρωση. Ναι!
2: Γευγελή Μολ. Ο νέος σου προορισμός για αγορές και όμορφες στιγμές ακριβώς δίπλα στο συνοριακό πέρασμα Ευζώνων.
3: Με το μεγαλύτερο τζάμπο της περιοχής και outlet με πάνω από 25 παγκόσμια brands με επιλογές για όλη την οικογένεια.
2: Και μετά τα ψώνια έρχεται η δική σου στιγμή. Το Sky Hotel & Spa που βρίσκεται ακριβώς δίπλα συνδυάζει τη φιλοξενία και την άνεση με την κορυφαία εξυπηρέτηση.
3: Με χώρους διασκέδασης και δραστηριότητες που σε κάνουν να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα.
2: Γευγελή Mall και Sky Hotel & Spa μετά τα σύνορα Ευζώνων.
3: Ένα συγκρότημα.
2: Μία τοποθεσία.
3: Χίλιοι λόγοι για να το επισκεφθείς.
4: 30 χρόνια παράδοσης, 30 χρόνια προσφοράς. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανούσας γιορτάζει την επέτειό του και σας προσκαλεί στο πιο ξεσηκωτικό ποντιακό γλέντι του καλοκαιριού. Σάββατο 1 Αυγούστου, στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου. Μία μοναδική βραδιά με τους Γαβρίλο Σιδηρόπουλο, Πέλα Νικολαίδου και Βασίλη το Παλίδι. Στη Λύρα θα τους συνοδεύουν ο Χάρης Αθανασιάδης, Κώστας Τυρεκίδης και Δαμιανός Ακριτίδης και στο Κλαρίνο ο Γιώργος Ιακωβίδης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 6979 075 118 και 6972 880 716. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας.
2: Άριστη τεχνογνωσία του αντικειμένου. Στελέχωση με το καλύτερο δυναμικό της αγοράς. Σύγχρονη οργάνωση. Ευρωμονωτική. Για αυτούς τους λόγους είναι η κορυφαία επιλογή. Ευρωμονωτική. Εφαρμογές βιομηχανικών μονώσεων σε δίκτυα και εξοπλισμό πάσης φύσεως. Η εταιρεία που εμπιστεύονται όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ευρωμονωτική. Ποιότητα υλικών, άριστη εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές. Η μόνη με πιστοποίηση ISO 9001, 14001, 18001. VP Single. Τηλέφωνο 2310 776420. Ευρωμονωτική. Κορυφαία επιλογή.
5: Πήγα διαιτολόγο χθες και της πρότεινα μια πολύ επιθετική προσέγγιση. Και έμεινε άφωνη. Λογικά δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Άκου. Κόβεις τα πάντα και κρατάς δεμπούδι. Απλά και ωραία. Φούρνος Δεμπούδι. Ψωμί, τσουρέκι, κρύα σάντουιτς, αλμυρά σνακ και ο καφέ σου στην τέλεια εκδοχή του. Κιλκής 3, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-23-118. Φούρνος Δεμπούδι. Απλά και ωραία.
6: Από τα χέρια ανθρώπων του τόπου σου, λευκό, δροσερό, στα χέρια σου, κάθε ώρα της ημέρας. Κάθε ημέρα, Λύκας. Το γιαούρτι έχει όνομα. Γιαούρτι Αγελάδος Λύκας. Δροσερή πλούσια γεύση, 3,85% λιπαρά και μοναδική υφή. Από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα. Κάθε ώρα της ημέρας. Κάθε ημέρα, Λύκας. Το γιαούρτι έχει όνομα.
7: Εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
8: Όχι, τι!
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ, τώρα με ψήσες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
7: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
8: Πάμε τώρα.
9: Joylicious.
10: Joylicious.
9: Where joy becomes delicious.
11: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
12: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
11: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
13: Joylicious.
0: Ξεκινούν τώρα. 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
14: Επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: This
1: is
2: The Weeknd.
1: Are you ready?
3: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη μουσική. Σύνορα FM. 98,7.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς. Ασφάλειες όλων των κλάδων.
7: Έξυπνη πληρωμή λογαριασμών και αποστολή χρημάτων Western Union. Στείλε και λάβε χρήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, άμεσα και με απόλυτη ασφάλεια.
6: Ειδικό συνεργάτης Inter-American, Πετρίδης Νικόλαος.
7: Έλα σήμερα να βρούμε μαζί την ασφαλιστική λύση που σου ταιριάζει.
6: Σε νέα διεύθυνση, Μεγάλο Αλεξάνδρου 206, Πολύκαστρο Κιλκής, κάτω από τα κεντρικά φανάρια.
7: Για πληροφορίες, πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2343-0-23218 και 6945-546353.
6: Ασφαλιστικός πράκτορας Πετρίδης Νικόλαος. Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς.
8: Η φροντίδα των δοντιών είναι υπόθεση ειδικών. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ολοκληρωμένες λύσεις για την υγεία και την αισθητική του στόματος. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και ανταγωνιστικά πακέτα προσφορών για κάθε σας ανάγκη. Καθαρισμός, σφραγίσματα, θεραπείες, προσθετική, εμφυτεύματα και ορθοδοντική. Σε έναν χώρο με απόλυτη υπευθυνότητα και αξιοπιστία. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ένα χιλιόμετρο από τη δεύτερη έξοδο του κεντρικού κυκλικού κόμβου της πόλης. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 00389-71-605-665. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
7: Από το 1987 μας βάλατε σπίτι σας. Ξεκινάτε μαζί μας τη μέρα σας. Μας εμπιστευθήκατε για τα παιδιά σας. Σας το ανταποδίδουμε με ό,τι πιο εκλεκτό βγάζει ο τόπος μας. Λίκας, η αγαπημένη σας εταιρεία, παρουσιάζει Αριάννη. Δροσιστικό, υγιεινό, θρεπτικό, άκρος απολαυστικό. Αριάννη Λίκας. Από φρέσκο ελληνικό γάλα Αγελάδας. Αναζητήστε το και απολαύστε το όλες τις ώρες. Αριάννη Λίκας. Η νέα σας καθημερινή γευστική απόλαυση.
9: Ο ξυλόφωνος έχει ανάψει. Το παραδοσιακό ψωμί είναι έτοιμο και μοσχοβολάει. Αγνό, μοναδικό και πεντανόστιμο. Τέτοιο ψωμί θα απολαύσεις στο αρτοποιείο Κώστας Χαρτοματσίδης. Γιατί εδώ το ψωμί ακολουθεί την παράδοση. Καλοψύνεται σε φούρνο με ξύλα και έχει γεύση πραγματικού ψωμιού. Αυτή είναι η διαφορά που μας κάνει ασύγκριτους. Αρτοποιείο Κώστας Χαρτοματσίδης. Παξιμάδια, κουλουράκια και πολλές χειροποίητες αρτολιχουδιές για όλους. Με μεράκι και αγάπη για το ψωμί. Γι' αυτό, για πραγματικό ξυλοφουρνιστό ψωμί, ξέρετε που θα πάτε. Αρτοποιείο Κώστας Χαρτοματσίδης. Αγίου Αθανασίου 20, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24049. Άλλο να το λέμε και άλλο να τα απολαμβάνετε.
10: Καλημέρα, καλώς ορίσατε στο Coffee Brunch.
11: Θέλω ένα μεγίστο βιολογικό εσπρέσο. Ή μάλλον ένα Slim Coffee. Με μόνο εξτερμίδες που βοηθάει και στην απώλεια βάρους. Ή μήπως Slim Choco. Ναι, Slim Choco. Και ένα φρέσκο φυσικό χυμό για την Κατερίνα. Ή μια γρανίτα. Και τα δύο.
10: Αυτά.
11: Και milkshake για τον Κώστα.
12: Στα Coffee Brunch δεν ξεχνάς κανένα. Γιατί όλοι θέλουν λίγη από τη γεύση του.
13: Coffee Brunch στο Πολύκαστρο. Μεγάλο Αλεξάνδρο 84, έναντι γυμνασίου. Delivery 2343-0-22-261.
14: Το Σάββατο 8 Αυγούστου το Pozar Park Summer Festival υποδέχεται το Θοδωρή Φέρι. Ο πιο ερωτικός και σαρωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες, δυνατές συγκινήσεις και ατελείωτο κέφι. Μη λείψει κανείς.
3: Εξασφαλίστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω Ticket Services και από τα επίσημα σημεία προπόλησης.
14: Θοδωρής Φέρης.
3: Σάββατο 8 Αυγούστου.
14: Pozar Park Summer Festival.
3: Εκεί που το καλοκαίρι
14: γίνεται μουσική εμπειρία.
3: Μετακίνηση μετεπιστροφής με λεωφορείο του ΚΤΕΛ από την περιοχή σας προς το χώρο της συναυλίας.

0: Sonora FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Princess Hotel στη Γευγελή. Σάββατο 1 και Σάββατο 22 Αυγούστου. Διασκέδαση, ένταση και η τύχη με το μέρος σου. Το μεγάλο δώρο. Ένα αυτοκίνητο αξίας 10.000 ευρώ. 1 Αυγούστου και 22 Αυγούστου. Δύο κληρώσεις, δύο υπερτυχεροί. Princess Hotel στη Γευγελή. Το καλοκαίρι σου αλλιώς.
4: Ένα ξεχωριστό μουσικό αντάμωμα σας περιμένει φέτος το 15 Αύγουστο στην Τούμπα Κιλκής. Το Δημοτικό Σχολείο του χωριού ανοίγει τις πόρτες του για ένα διήμερο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι. 14 Αυγούστου, μπουζούκι τραγούδι Σάββας Τεπερίδης, κλαρίνο Αντώνη Ζώρας Τσολιάς, τύμπανα Χρήστο Ζώρας, τραγούδι Μαρία Κόνστα, κρουστά Γιάννης Τελτσίδης, πλήκτρα Γιώργος Καρατζόβαλης, κιθάρα Χρήστος Ξάκης, λύρα τραγούδι Ιάκωβος Νικολαίδης. 15 Αυγούστου η ίδια ορχήστρα συνεχίζει τη βραδιά με τη συμμετοχή του Κώστα Φιονίδη στη λύρα και το τραγούδι και της Χριστίνας Αγγέλου στο τραγούδι. 14 και 15 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Τούμπας Κιλκής. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.
5: Ψάχνετε για θέρμανση, υδραυλικά, πυρασφάλεια?
6: Οι επιλογές πολλές. Η σωστή επιλογή όμως μία. Τεχνικό κατάστημα Δαμακούδης.
5: Είμαστε εδώ για να καλύψουμε κάθε σας ανάγκη. Με πολυετή εμπειρία σε θέρμανση, υδραυλικά, πυροσβεστικά είδη, φωτοβολταϊκά, γενικές κατασκευαστικές εργασίες και στα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
6: Άμεση εξυπηρέτηση. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: Τεχνικό κατάστημα Δαμακούδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνα 23 43 0 24 977 και 69 44 25 83 37.
6: Δαμακούδης. Η σωστή επιλογή.
7: Πόσο, όσο, όσο. Είναι για όλους και για όλα. Η επιχείρηση που κατάφερε να καταπλήξει όλους τους επαγγελματίες. Σε τιμές προσαρμοσμένες στην εποχή, αλλά και για όσους ενδιαφέρονται και πώληση υπερχονδρικής. Όσο όσο, προϊόντα για κάθε χρήση. Είδη συσκευασίας, χαρτιού, αλουμινίου και PET, είδη οικιακής χρήσεως, απορρυπαντικά, χαρτικά και πολλές ακόμα προτάσεις για όλους τους επαγγελματίες και όλες τις επιχειρήσεις. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία, καφέ, fast food. Το επόμενο βήμα είναι ήδη εδώ. Όσο, όσο όσο. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσόνα Ξού. Απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214. Με δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Είσαι επαγγελματίας? Έχεις επιχείρηση? Τότε όσο όσο για να σε σώσω.
8: Λίγα λεπτά από τα σύνορα. Mega Shopping Park Γευγελή. Το νέο κατάστημα Intersport είναι εδώ. Όλες οι κορυφές μάρκες σε ένα μέρος. Adidas, McKinley, Energetics, Cross, Skechers, Speedo, Puma. Τα πάντα για τον αθλητισμό. Προλάβετε εκπτώσεις έως και 70% σε επιλεγμένα προϊόντα και εξοπλιστείτε για την επόμενη καλοκαιρινή σας περιπέτεια. Intersport στη Γευγελή. Αθλητισμός για όλους.
9: Η παράδοση επιστρέφει εκεί που χτυπάει η καρδιά της. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Μεταμορφωσιωτών διοργανώνει μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά Τετάρτη 5 Αυγούστου στον άβιο χώρο του σχολείου στη Μεταμόρφωση Κυλκής.
10: Εσύ σε τριάνε τα πει.
9: Ποντιακό πρόγραμμα. Τραγούδι Γιάννης Τσιτηρίδης. Λύρα Θωμάς Μπαϊρακτάρης. Λύρα τραγούδι Άγγελος και Δημήτρης Θεοδοσιάδης. Κλαρίνο Γιώργος Ιακωβίδης. Νταούλη Κίμωνας Κυριμκυρίδης. Το κέφι συνεχίζεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τον Κυριάκο Τάντση στο τραγούδι και τον Γιώργο Γεωργό στο μπουζούκι. Τιμή πρόσκλησης 20 ευρώ με πλήρες μενού και απεριόριστο ποτό. Παιδική πρόσκληση 12 ευρώ με φαγητό και αναψυκτικό. Τετάρτη 5 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη μεταμόρφωση Κλικής.
10: Ξεκινούν τώρα.
11: Τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Σύνορα FM
10: 98,7.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
5: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 4 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Αγίου Γεωργίου στο Κιλκής στις 9 το βράδυ για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Πατάτα σε μπαλούκια σου.
10: Μια μοναδική μουσική βραδιά ενώνει την παράδοση με το λαϊκό τραγούδι στο La Casa, στη Ροδόπολη Σερών, Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Ποντιακά με το Βασίλη Ρίζο, κριτικά με τον Κώστα Ραφαϊλάκη. Αγαπημένα λαϊκά με τη Βίκη Γεωργά. Μαζί τους μια σπουδαία ορχήστρα. Παρασκευή 14 Αυγούστου. La Casa, Ροδόπολη Σερών. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6975 85 27 86. Παράδοση και κέφι σε μία μόνο βραδιά.
11: Μιχάλη, χρώματα! Μιχάλη, καυσόξυλα! Μιχάλη, υλικά οικοδομών!
12: Πώς είναι Μιχαλιό, στέγη, επισκευή και κατασκευή και με προγράμματα εξοικονομώ, ε!
11: Όπα, όπα ρε παιδιά, μισό λεπτό! Πού να τα βρω όλα αυτά! Η Αφίκαρα Δημητρίου είμαι!
8: Στο κατάστημα Αφίκαρα Δημητρίου μπορείς να βρεις όλα όσα χρειάζεσαι από υλικά οικοδομών και χωματουργικές εργασίες και ακόμα περισσότερα.
11: Υλικά οικοδομών, καυσόξυλα, πέλετ, χρώματα, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, χωματουργικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, τεχνικό γραφείο, άδειες, μελέτες, νομιμοποιήσεις.
8: Αφίκαρα Δημητρίου, Ευρωπός Παιωνίας. Τηλέφωνο 23430 62460.
11: Ψάχνεις πολλά, βρίσκεις περισσότερα.
13: Σίδερο, αλουμίνιο, ίνοξ, μαντένι, τιτάνιο, Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Με εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας TIG. Κολλήματα ίνοξ με συνοδεία αερίου. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης οποιασδήποτε σοβαρότητας αλφα τάξης με αριθμό αδείας 34. Εξοπλισμός επεξεργασίας μετάλλων. Στράτζα, σαλίδι, κύλινδρος, ραουλιέρα. Πλάσμα υψηλής ευκρίνειας και σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Τοποθέτηση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες και σειρώμενες πόρτες. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός μας σας παρέχει στο χώρο σας κολλήματα παντός τύπου υψηλής ποιότητας. Σοφίας Βέμπο στο Πολύκαστρο Κιλκής. Επικοινωνία στο 6982 555 182 και στο dukakismetaldesign.com. Δουκάκης ειδικές κολλήσεις Metal Design. Η δύναμη στο μέταλλο με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία.
14: Ασφάλεια, εξειδίκευση, επαγγελματισμός, εξυπηρέτηση, ποιότητα. Auto Service Τουλκερίδης. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Όλες οι υπηρεσίες. Auto Service Τουλκερίδης. Ανταλλακτικά, βουλκανιζατέρ, ελαστικά, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, διάγνωση και έλεγχος κταίου. Ρήγα Φεραίου 11, Αξιούπολη. Τηλέφωνα 2343-032-386 και 6983-426610. Auto Service Τουλκερίδης. Υπεροχή με ασφάλεια στο δρόμο.
15: Τώρα η διασκέδαση αλλάζει διάσταση. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της. Kings Princess. Πολλές εκπλήξεις, δεκάδες προκλήσεις, άπειρη ψυχαγωγία. Κάθε φορά και κάτι καινούριο να ζήσεις. Kings Princess. Ανακάλυψε το σε Ευζώνους και Δοϊράνη λίγο μετά τα ελληνικά.

0: Το Πευκό Δάσος Κυλικής φοράει τα γιορτινά του και σας προσκαλεί στην κορυφαία εκδήλωση του καλοκαιριού.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πευκοδάσους Άγιος Γεώργιος και ο Απόλλων Πευκοδάσους συνδιοργανώνουν τη μεγάλη γιορτή Μετανάστια 2026.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου και ώρα 9.30 στο γήπεδο Πευκοδάσους. Η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα με τους Φέι Ρουμπίνι και Παύλο Παούνι.
1: Η παράδοση ζωντανεύει με τη λύρα και το τραγούδι του Κώστα Κυριακίδη. Γενική είσοδος 7 ευρώ με λαχνό. Σάββατο 8 Αυγούστου, το Πευκόδασος γλεντάει.
0: Κρατήσεις 6972 996 070.
1: Εσύ θα λυπείς.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Feta Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ο πρώτος καφές στο μπαλκόνι. Μεσημέρι στην αυλή. Με το αγαπημένο σου βιβλίο. Θες να απολαύσεις τη στιγμή, αλλά σε τυφλώνει το φως και σε καίει ο ήλιος. Χαλάρωσε. Υπάρχει λύση. Παπαδόπουλος. Συστήματα σκίασης για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Ποιοτικά, ανθεκτικά και με 10 χρόνια εγγύηση. Ταπετσαρίες, ζελατίνες, υφάσματα. Για αυτοκίνητα, φορτηγά και έπιπλα. Παπαδόπουλος. Σταδίου 16, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24053 και 6945-454422. Για να απολαμβάνεις με άνεση όσα αγαπάς.
3: Μπορώ να το κάνω μόνος μου.
4: Τα κατάφερα μόνη μου.
5: Στο όνειρο παιδιού, μέσα από βιωματικά εργαστήρια, δημιουργούμε εμπειρίες που βοηθούν τα παιδιά να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους, να εκφράζονται και να εξελίσσονται. Κέντρο βιωματικών εργαστηρίων Όνειρο Παιδιού. Έμφαση στην αυτονομία και την αυτοπεποίθηση των παιδιών από 1,5 έως 10 ετών. Messi Play. Δραστηριότητες Montessori. Art Lab. Μουσικό και θεατρικό παιχνίδι. Θεματικά πάρτι. Υποστήριξη σχολικών μαθημάτων. Όνειρο Παιδιού. Βαθύλακος Θεσσαλονίκης. Κλείσε τη θέση σου σήμερα στο τηλέφωνο 698-7935-633. Υπεύθυνη δομής Ελευθερία Αποστολίδου.
6: Ο κόσμος που κάθε παιδί αξίζει να ζήσει.
7: Η περιβαλλοντική ομάδα Χέρσου Κιλκής Αγιάκ σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Σάββατο 8 Αυγούστου, το δημοτικό γήπεδο Χέρσου παίρνει φωτιά. Συμμετέχουν οι Στάθης Πορφυρίδης,
8: φάμε για τέσσερα,
7: Βασίλης Τοπαλίδης,
9: σκίσμα έχω στην καρδιά, σκίσμα και
7: Γιώργος Ορφανίδης,
10: θέλω σε μικρό να αρνεί, και Ανατολή,
7: Γιώργος Σιδηρόπουλος, Κλαρίνο, Γιώργος Ιακωβίδης, Λύρα, Δαμιανός Ακριτίδης και Χρήστος Μωυσιάδης, Τύμπανα, Φίλιππας Ασλιχανίδης, Πλήκτρα, Στέλιος Βουλγαρίδης, Νταούλη, Πέτρος Κοστελίδης. Ώρα προσέλευσης 9.30, είσοδος 3 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6973-597-759 και 6977-573-916. Σάββατο 8 Αυγούστου, όλοι δίνουμε ραντεβού στο Χέρσο.
11: Κάτι τρέχει με το Μάκη τώρα τελευταία.
12: Δηλαδή,
11: πολύ χαρούμενο τον βλέπω και κάθε μέρα στο Τζόι πηγαίνει. Αχ, λες να παίζει κάτι με άλλη.
12: Στο Τζόι.
11: Μην ανησυχείς καθόλου. Όλοι εκεί πηγαίνουν.
12: Μα τι έχει πια εκεί.
11: Τη χαρά της απόλαυσης, φιλενάδα.
13: Τζόι All Day Restaurant. Για πεντανόστιμο γύρο, άπεχτη πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες και τα πιο juicy burgers. Μοναδικές γεύσεις που σε γεμίζουν χαρά και απόλαυση.
14: Joy All Day Restaurant. Κιλκής 33, Πολύκαστρο. Τηλέφωνα 23430-24480 και WhatsApp 6986-903045. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Joy.
15: Στην Ελλάδα μεγαλώσαμε με αυθεντικές γεύσεις. Με αγελαδινό γάλα, με φέτα, με γιαούρτι. Στη Μακεδονία μεγαλώσαμε με λίκας. Τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα από γάλα που συλλέγεται καθημερινά από 200 περίπου συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους και έχουν βραβευτεί για την ποιότητα και τη γεύση τους. Λίκας, από το 1987, δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
16: Πήγα διαιτολόγο χθες και της πρότεινα μια πολύ επιθετική προσέγγιση. Και έμεινε άφωνη. Λογικά δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Άκου, κόβεις τα πάντα και κρατάς δεμπούδι. Απλά και ωραία. Φούρνος Δεμπούδι. Ψωμί, τσουρέκι, κρύα σάντουιτς, αλμυρά σνακ και ο καφές σου στην τέλεια εκδοχή του. Κιλκής 3, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-23118. Φούρνος Δεμπούδι. Απλά και ωραία.
17: Όταν οι τιμές διαρκώς ανεβαίνουν,
18: στον Τσέλιο γίνονται πιο προσιτές για όλους.
17: Πάρε προσφορά για εργασίες και υλικά στην καλύτερη τιμή με διαφορά.
18: Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος.
17: Θερμοπρόσωψη.
18: Υγρομόνωση και θερμομόνωση ταράτσας.
17: Κουφώματα.
18: Λέβητες πέλετ, ξύλου, αερίου.
17: Αντλίες θερμότητας.
18: Κλιματιστικά, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
17: Τέντες με αξιόπιστα και πιστοποιημένα υλικά.
18: Αναλαμβάνουμε
17: οικοδομικές εργασίες.
18: Ανακαινήσεις κατοικιών.
17: Τοποθέτηση πέτρας πλακιδίων.
18: Σοβάδες.
17: Σκεπές.
18: Υπόστεγα.
17: Σιδηροκατασκευές.
18: Περιφράξεις.
17: Ηλεκτρολογικές εργασίες.
18: Ανυψωτικές εργασίες με καλαθοφόρο.
17: Σχέδια ΔΕΗ.
18: Τσέλιος. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής.
17: 2343-0-23511.
19: Ξεκινούν τώρα. 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
20: Επιτυχίες.
19: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Σε πολύ λίγο.
0: Σε πολύ λίγο. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Πρότυπος βιομηχανία παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά και οικόσιτα ζώα. Από το 1969 κοντά σας. Παράγουμε ποιοτικές ζωοτροφές με μεράκι και πίστη στον Έλληνα παραγωγό. Έδρα ΔΥΠΕ Σύνδου Θεσσαλονίκης. 2310781214. Πρώτο υποκατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Δεύτερο υποκατάστημα, σταδίου 5, Πολύκαστρο Κιλκής. Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Με σεβασμό, συνέπεια, τεχνογνωσία.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπιείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Χρώματα Seekens, τεχνολογία αιχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπιείο Σακαρίδης, Premium Motospa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341 075 330. Φανοπιείο Σακαρίδης, για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
10: Όταν το φρέσκο γάλα Λύκας συναντά την παράδοση και την τεχνολογία, το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Παραδοσιακό κασέρι Λύκας. Ημίσκληρο, επιτραπέζιο, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, λευκοκίτρινου χρώματος με ελάχιστες ή καθόλου ουπές. Με υπέροχη γεύση και πλούσιο άρωμα από παστεριωμένο εγωπρόβιο γάλα. Λύκας. Από το 1987 δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
11: Λίγα λεπτά από τα σύνορα. Mega Shopping Park Γευγελή. Το νέο κατάστημα Intersport είναι εδώ. Όλες οι κορυφαίες μάρκες σε ένα μέρος. Adidas, McKinley, Energetics, Cross, Skechers, Speedo, Puma. Τα πάντα για τον αθλητισμό. Προλάβετε εκπτώσεις έως και 70% σε επιλεγμένα προϊόντα και εξοπλιστείτε για την επόμενη καλοκαιρινή σας περιπέτεια. Intersport στη Γευγελή. Αθλητισμός για όλους.
12: Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης. Συνέπεια, οργάνωση, τεχνογνωσία, άριστη εξυπηρέτηση. Οι σταθερές μας αξίες για τη σωστή κατασκευή ενός έργου. Στη διάθεσή σας. Στην Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης σας παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ακινήτων όπως οικοδομικές άδειες, μελέτες, κατασκευές ανακαινήσεις, τοπογραφικά, τακτοποιήσεις αυθερέτων, εκτιμήσεις ακινήτων, μεσητικές υπηρεσίες, αγορές, πωλήσεις ακινήτων. Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης. Αναλαμβάνουμε έργα στο νομό Κιλκής, νομό Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Πληροφορίες: Μεγάλο Αλεξάνδρου 186 Πολύκαστρο, τηλέφωνο 23430 22855, Λεωφόρος Αθηνών 138 Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκης, 23107002869, στο realestateforyou.gr και στο mavromatisconstructions.gr. Μαυρομάτης. Χτίζουμε το μέλλον.

Σύνορα FM 98,7. Οι επιτυχίες είναι εδώ.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά,
2: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
0: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Princess Hotel στη Γευγελή, Σάββατο 1 και Σάββατο 22 Αυγούστου. Διασκέδαση, ένταση και η τύχη με το μέρος σου. Το μεγάλο δώρο, ένα αυτοκίνητο αξίας 10.000 ευρώ. 1 Αυγούστου και 22 Αυγούστου. Δύο κληρώσεις, δύο υπερτυχεροί. Princess Hotel στη Γευγελή. Το καλοκαίρι σου αλλιώς.
4: Ένα ξεχωριστό μουσικό αντάμωμα σας περιμένει φέτος το 15 Αύγουστο στην Τούμπα Κυλικής. Το Δημοτικό Σχολείο του χωριού ανοίγει τις πόρτες του για ένα διήμερο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι. 14 Αυγούστου, μπουζούκι τραγούδι Σάββας Τεπερίδης, κλαρίνο Αντώνη Ζώρας Τσολιάς, τύμπανα Χρήστο Ζώρας, τραγούδι Μαρία Κόνστα, κρουστά Γιάννης Νελτελτσίδης, πλήκτρα Γιώργος Καρατζόβαλης, κιθάρα Χρήστος Ξάκης, λύρα τραγούδι Ιάκωβος Νικολαίδης. 15 Αυγούστου, η ίδια ορχήστρα συνεχίζει τη βραδιά με τη συμμετοχή του Κώστα Φιονίδη στη λύρα και το τραγούδι και της Χριστίνας Αγγέλου στο τραγούδι. 14 και 15 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Τούμπας Κυλκής. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.
5: 30 χρόνια παράδοσης, 30 χρόνια προσφοράς. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανούσας γιορτάζει την επέτειό του και σας προσκαλεί στο πιο ξεσηκωτικό ποντιακό γλέντι του καλοκαιριού. Σάββατο 1 Αυγούστου, στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου. Μία μοναδική βραδιά με τους Γαβρίλο Σιδηρόπουλο, Πέλα Νικολαίδου και Βασίλη το Παλίδι. Στη Λύρα θα τους συνοδεύουν ο Χάρης Αθανασιάδης, Κώστας Τυρεκίδης και Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιώργος Ιακωβίδης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 6979 075 118 και 6972 880 716. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας.
6: Άριστη τεχνογνωσία του αντικειμένου. Στελέχωση με το καλύτερο δυναμικό της αγοράς. Σύγχρονη οργάνωση. Ευρωμονωτική. Για αυτούς τους λόγους είναι η κορυφαία επιλογή. Ευρωμονωτική. Εφαρμογές βιομηχανικών μονώσεων σε δίκτυα και εξοπλισμό πάσης φύσεως. Η εταιρεία που εμπιστεύονται όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ευρωμονωτική. Ποιότητα υλικών, άριστη εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές. Η μόνη με πιστοποίηση ISO 9001, 14001, 18001. VPE Σύμβου. Τηλέφωνο 2310 776420. Ευρωμονωτική. Κορυφαία επιλογή.
7: Έχετε ξενοδοχειακή μονάδα, τουριστικό κατάλημα, χώρο εστίασης? Έχετε το Ξέξαστρο. Δυναμική και συνεχώς αναπτυσσόμενη. Δίπλα σε όλους τους επαγγελματίες.
8: Ξέξαστρο. Βιομηχανικά πλυντήρια επαγγελματικού καθαρισμού.
7: Φροντίζει όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων άμεσα και με υπευθυνότητα.
8: Καλύπτει όλο τον επαγγελματικό εξοπλισμό ηματισμού με απορρυπαντικά υψηλής ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον.
7: Ξέξαστρο. Και για αγορά προϊόντων ηματισμού, χαρτικά, απορρυπαντικά και άλλα πολλά στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσόν Αξού, απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214. Με δωρεάν παράδοση στον χώρο σας.
8: Ξέξασπρο.
7: Ξέξασπρο.
8: Επαγγελματικά δίπλα σας.
9: Θέλω ζεστό νερό όλη μέρα. Θέλω οικονομική θέρμανση κάθε μέρα. Θέλω φυσικό αέριο και υγραέριο με αξιοπιστία και ασφάλεια. Τι μπορώ να κάνω?
10: Δαμακούδης. Την ενέργεια τη σκεφτόμαστε εμείς για σένα. Επώνυμοι λέβητες φυσικού αερίου και υγραερίου, επιλέξιμοι και για το εξοικονομώ κατοίκον. Με πιστοποιημένες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου οικιακών και επαγγελματικών χώρων από το πιο εξειδικευμένο συνεργείο.
9: Δαμακούδης, Μεγάλο Αλεξάνδρο 22, Πολυκαστρό. Φυσικό αέριο και υγραερίο στο σπίτι, στην πολυκατοικία και στην επιχείρησή σου. Λύσε σήμερα όλες τις απορίες σου με ένα τηλεφώνημα στο 23 430 24 977 ή στο damakoudis.gr.
11: Ξεκινούν τώρα.
12: Τώρα.
11: Μόνο επιτυχίες.
12: Σύνορα FM 98,7.

0: Σύνορα FM 98,7. Οι επιτυχίες είναι εδώ.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
0: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Αγορές και διασκέδαση.
6: Τεχνίδι και χαλάρωση. Ναι.
0: Γευγελή Μολ. Ο νέος σου προορισμός για αγορές και όμορφες στιγμές ακριβώς δίπλα στο συνοριακό πέρασμα Ευζώνων.
6: Με το μεγαλύτερο τζάμπο της περιοχής και outlet με πάνω από 25 παγκόσμια brands με επιλογές για όλη την οικογένεια.
0: Και μετά τα ψώνια έρχεται η δική σου στιγμή. Το Sky Hotel and Spa που βρίσκεται ακριβώς δίπλα συνδυάζει τη φιλοξενία και την άνεση με την κορυφαία εξυπηρέτηση.
6: Με χώρους διασκέδασης και δραστηριότητες που σε κάνουν να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα.
0: Γευγελή Μολ και Sky Hotel and Spa μετά τα σύνορα Ευζώνων.
6: Ένα συγκρότημα.
0: Μία τοποθεσία.
6: Χίλιοι λόγοι για να το επισκεφθείς.
7: Μια μοναδική μουσική βραδιά ενώνει την παράδοση με το λαϊκό τραγούδι στο La Casa, στη Ροδόπολη Σερών, Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Ποντιακά με το Βασίλη Ρίζο, κριτικά με τον Κώστα.

0: Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Ποντιακά με το Βασίλη Ρίζο, κριτικά με τον Κώστα Ραφαϊλάκη. Αγαπημένα λαϊκά με τη Βίκη Γεωργά.
1: Λεβά στη Γευγελή. Ολοκληρωμένες λύσεις για την υγεία και την αισθητική του στόματος. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και ανταγωνιστικά πακέτα προσφορών για κάθε σας ανάγκη. Καθαρισμός, σφραγίσματα, θεραπείες, προσθετική, εμφυτεύματα και ορθοδοντική. Σε έναν χώρο με απόλυτη υπευθυνότητα και αξιοπιστία. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ένα χιλιόμετρο από τη δεύτερη έξοδο του κεντρικού κυκλικού κόμβου της πόλης. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 00389-71-605-665. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
2: Σίδερο, αλουμίνιο, ίνοξ, μαντένι, τιτάνιο. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Με εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας TIG. Κολλήματα inox με συνοδεία αερίου. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης οποιασδήποτε σοβαρότητας αλφα τάξης με αριθμό αδείας 34. Εξοπλισμός επεξεργασίας μετάλλων. Στράτζα, ψαλίδι, κύλινδρος, ραουλιέρα. Πλάσμα υψηλής ευκρίνειας και σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Τοποθέτηση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες και σειρώμενες πόρτες. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός μας σας παρέχει στο χώρο σας κολλήματα παντός τύπου υψηλής ποιότητας. Σοφίας Βέμπο στο Πολύκαστρο Κιλκής. Επικοινωνία στο 6982 555 182 και στο dukakismetaldesign.com. Δουκάκης ειδικές κολλήσεις Metal Design. Η δύναμη στο μέταλλο με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία.
3: Το Σάββατο 8 Αυγούστου το Pozar Park Summer Festival υποδέχεται το Θοδωρή Φέρι. Ο πιο ερωτικός και σαρωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες, δυνατές συγκινήσεις και ατελείωτο κέφι. Μη λείψει κανείς. Εξασφαλίστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω ticket services και από τα επίσημα σημεία προπόλησης. Θοδωρής Φέρης. Σάββατο 8 Αυγούστου. Pozar Park Summer Festival. Εκεί που το καλοκαίρι γίνεται μουσική εμπειρία. Μετακίνηση μετεπιστροφής με λεωφορείο του ΚΤΕΛ από την περιοχή σας προς το χώρο της συναυλίας.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροδάσους παρουσιάζει το απόλυτο γεγονός του καλοκαιριού. Κυριακή 2 Αυγούστου, πάμε Μικρόδασος για ένα ξέφρενο γλέντι. Τραγούδι Στέλιος Μαβίδης, Στέργιος Ζιμπηλιάδης. Λύρα Κώστας Τυρεκίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης. Κλαρίνο ο Γιάννης Γκότσιος. 78 71 25 66 και 69 77 25 62 91. Τώρα η διασκέδαση αλλάζει διάσταση. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της. Kings Princess. Πολλές εκπλήξεις, δεκάδες προκλήσεις, άπειρη ψυχαγωγία. Κάθε φορά και κάτι καινούριο να ζήσεις. Kings Princess. Ανακάλυψέ το σε Ευζώνους και Δοϊράνη λίγο μετά τα ελληνικά σύνορα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
3: Παίζει.
4: Τα καλύτερα.
5: Τα καλύτερα.
6: Τα καλύτερα.
7: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Το Πευκό Δάσος Κυλικής φοράει τα γιορτινά του και σας προσκαλεί στην κορυφαία εκδήλωση του καλοκαιριού.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πευκοδάσους Άγιος Γεώργιος και ο Απόλλων Πευκοδάσους συνδιοργανώνουν τη μεγάλη γιορτή Μετανάστια 2026.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου και ώρα 9.30 στο γήπεδο Πευκοδάσους. Η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα με τους Φέι Ρουμπίνι και Παύλο Παούνι.
1: Η παράδοση ζωντανεύει με τη λύρα και το τραγούδι του Κώστα Κυριακίδη. Γενική είσοδος 7 ευρώ με λαχνό. Σάββατο 8 Αυγούστου, το Πευκόδασος γλεντάει.
0: Κρατήσεις 6972 996 070.
1: Εσύ θα λείπεις.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τονοσαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος. ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Εξαιρετική γεύση, σταθερή ποιότητα και 100% ελληνικό παστεριωμένο εγωπρόβειο γάλα. Έτσι φτιάχνεται η φέτα Λίκας. Η φέτα που επιλέγεις προσεκτικά και συνοδεύει σχεδόν όλα τα πιάτα στο τραπέζι σου. Η φέτα που ξεχωρίζει για τη γεμάτη πλούσια γεύση της. Λίκας. Από το 1987 δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
4: Εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
5: Όχι, τι!
4: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
5: Οπ, τώρα με έψησες.
4: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
5: Wait, έχει και αλμυρές.
4: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
5: Πες μου κι άλλα.
4: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
5: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
4: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
5: Πάμε τώρα.
6: Joylicious.
7: Joylicious.
6: Where joy becomes delicious.
8: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
9: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
8: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
10: Joylicious.
11: Αναρωτήθηκες ποτέ πού πάει η ενέργεια που δεν καταναλώνεις?
12: Ελεκτροσάν και η ενέργεια επιστρέφει πάντα σε εσένα.
13: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών,
14: ηλιακή ενέργεια,
13: αντλίες θερμότητας,
14: επισκευές inverter, έξυπνες λύσεις ενέργειας.
13: Εποφελήσου από το νέο πρόγραμμα συμψηφισμού Net Billing.
14: Τι είναι? Πρώτα, τοποθετείς φωτοβολταϊκά στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Έπειτα, οι κιλοβατόρες που καταναλώνεις συμψηφίζονται με αυτές που παράγεις.
13: Πούλα το ρεύμα που περισσεύει και κέρδισε χρήματα. Πρόγραμμα Net Billing στην Ελεκτροσάν.
14: Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κυλκής. Τηλέφωνα 2343-111-204
13: και 2343-0-23-511.
14: Ελεκτροσάν Αλέξανδρος Τσέλιος.
13: Και η ενέργεια επιστρέφει πάντα σε σένα. Φωτοβολταϊκά συστήματα Ελεκτροσάν. Ενημερωθείτε για το νέο πρόγραμμα Net Billing και Virtual Net Billing. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
15: Ασφάλεια, εξειδίκευση, επαγγελματισμός, εξυπηρέτηση, ποιότητα. Auto Service Τουλκερίδης. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Όλες οι υπηρεσίες. Auto Service Τουλκερίδης. Ανταλλακτικά, βουλκανιζατέρ, ελαστικά, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, διάγνωση και έλεγχος κταίου. Ρήγα Φεραίου 11, Αξιούπολη. Τηλέφωνα 2343-032386 και 6983-426610. Auto Service Τουλκερίδης. Υπεροχή με ασφάλεια στο δρόμο.
16: Η παράδοση επιστρέφει εκεί που χτυπάει η καρδιά της. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Μεταμορφωσιωτών διοργανώνει μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά Τετάρτη 5 Αυγούστου στον Άβιο Χώρο του Σχολείου στη Μεταμόρφωση Κυλκής. Ποντιακό πρόγραμμα. Τραγούδι Γιάννης Τσιτηρίδης. Λύρα Θωμάς Μπαϊρακτάρης. Λύρα τραγούδι Άγγελος και Δημήτρης Θεοδοσιάδης. Κλαρίνο Γιώργος Ιακωβίδης. Νταούλη Κίμωνας Κυριμκυρίδης. Το κέφι συνεχίζεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τον Κυριάκο Τάντσι στο τραγούδι και τον Γιώργο Γεωργό στο μπουζούκι. Τιμή πρόσκλησης 20 ευρώ με πλήρες μενού και απεριόριστο ποτό. Παιδική πρόσκληση 12 ευρώ με φαγητό και αναψυκτικό. Τετάρτη 5 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Μεταμόρφωση Κυλκής.
17: Ξεκινούν τώρα. 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
18: Επιτυχίες.
17: Σύνορα FM 98,7.

0: Σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Γκούντα Γερμανία σε απίστευτη τιμή. Το κιλό μόνο 4,49. Ακόμα παντέν σαμπουάν και κονδύσιονερ. Τώρα μόνο 2,49. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 4 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Αγίου Γεωργίου, στο Κιλκής, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
7: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπηείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως το αξίζει. Χρώματα Seekens, τεχνολογία αιχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπηείο Σακαρίδης, Premium Moto Spa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341-075-330. Φανοπηείο Σακαρίδης, για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
11: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
12: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
13: Ένα μέρος. Δύο πισίνες. Όλη σου ημέρα. North Pool Cafe Bar. Εδώ κάθε στιγμή έχει το δικό της ρυθμό. North Pool Cafe Bar.

0: Λίωτες βουτιές. Νόρ Σπουλ Καφέ Μπαρ στο Πολύκαστρο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6975 028 549. Δεν είναι απλώς καλοκαίρι. Είναι απόδραση που τη ζεις με όλες τις αισθήσεις.
1: Λίγα λεπτά από τα σύνορα. Mega Shopping Park, Γευγελή. Το νέο κατάστημα Intersport είναι εδώ. Όλες οι κορυφές μάρκες σε ένα μέρος. Adidas, McKinley, Energetics, Cross, Skechers, Speedo, Puma. Τα πάντα για τον αθλητισμό. Προλάβετε εκπτώσεις έως και 70% σε επιλεγμένα προϊόντα και εξοπλιστείτε για την επόμενη καλοκαιρινή σας περιπέτεια. Intersport στη Γευγελή. Αθλητισμός για όλους.

0: καθημερινά με τις επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Μπορώ να το κάνω μόνος μου.
2: Τα κατάφερα μόνη μου.
3: Στο όνειρο παιδιού, μέσα από βιωματικά εργαστήρια, δημιουργούμε εμπειρίες που βοηθούν τα παιδιά να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους, να εκφράζονται και να εξελίσσονται. Κέντρο βιωματικών εργαστηρίων Όνειρο παιδιού. Έμφαση στην αυτονομία και την αυτοπεποίθηση των παιδιών από 1,5 έως 10 ετών. Messy Play, δραστηριότητες Montessori, Art Lab, μουσικό και θεατρικό παιχνίδι, θεματικά πάρτι, υποστήριξη σχολικών μαθημάτων. Όνειρο παιδιού. Βαθύλακος Θεσσαλονίκης. Κλείσε τη θέση σου σήμερα στο τηλέφωνο 698-7935-633. Υπεύθυνη δομής Ελευθερία Αποστολίδου.
4: Ο κόσμος που κάθε παιδί αξίζει να ζήσει.
5: Ένα ξεχωριστό μουσικό αντάμωμα σας περιμένει φέτος το 15 Αύγουστο στην Τούμπα Κιλκής. Το Δημοτικό Σχολείο του χωριού ανοίγει τις πόρτες του για ένα διήμερο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι. 14 Αυγούστου, μπουζούκι τραγούδι Σάββας Τεπερίδης, κλαρίνο Αντώνη Ζώρας Τσολιάς, τύμπανα Χρήστο Ζώρας, τραγούδι Μαρία Κόνστα, κρουστά Γιάννης Νελτελτσίδης, πλήκτρα Γιώργος Καρατζόβαλης, κιθάρα Χρήστος Ξάκης, λύρα τραγούδι Ιάκωβος Νικολαίδης. 15 Αυγούστου, η ίδια ορχήστρα συνεχίζει τη βραδιά με τη συμμετοχή του Κώστα Φιονίδη στη λύρα και το τραγούδι και της Χριστίνας Αγγέλου στο τραγούδι. 14 και 15 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Τούμπας Κιλκής. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.
6: Η περιβαλλοντική ομάδα Χέρσου Κιλκής Αγιάκ σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Σάββατο 8 Αυγούστου, το δημοτικό γήπεδο Χέρσου παίρνει φωτιά. Συμμετέχουν οι Στάθης Πορφυρίδης,
7: φάμε, γιατέσαι,
6: Βασίλης Τοπαλίδης,
8: σκίσμαν έχω στην καρδιά, σκίσμαν και
6: Γιώργος Ορφανίδης,
9: θέλω σε μικρό ναρνί, μίλε με και Ανατολή,
6: Γιώργος Σιδηρόπουλος, κλαρίνο Γιώργος Ιακωβίδης, λύρα Δαμιανός Ακριτίδης και Χρήστος Μωυσιάδης, τύμπανα Φίλιππας Ασλιχανίδης, πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης, νταούλη Πέτρος Κοστελίδης. Ώρα προσέλευσης 9:30, είσοδος 3 ευρώ. Κρατήσεις στα τηλέφωνα 6973 597 759 και 6977 573 916. Σάββατο 8 Αυγούστου, όλοι δίνουμε ραντεβού στο Χέρσο.
10: Princess Hotel στη Γευγελή, Σάββατο 1 και Σάββατο 22 Αυγούστου. Διασκέδαση, ένταση και η τύχη με το μέρος σου. Το μεγάλο δώρο, ένα αυτοκίνητο αξίας 10.000 ευρώ. 1 Αυγούστου και 22 Αυγούστου. Δύο κληρώσεις, δύο υπερτυχεροί. Princess Hotel στη Γευγελή. Το καλοκαίρι σου αλλιώς.
11: Πόσο, όσο, όσο. Είναι για όλους και για όλα. Η επιχείρηση που κατάφερε να καταπλήξει όλους τους επαγγελματίες. Σε τιμές προσαρμοσμένες στην εποχή, αλλά και για όσους ενδιαφέρονται και πώληση υπερχονδρικής. Όσο, όσο. Προϊόντα για κάθε χρήση. Είδη συσκευασίας, χαρτιού, αλουμινίου και PET, είδη οικιακής χρήσεως, απορρυπαντικά, χαρτικά και πολλές ακόμα προτάσεις για όλους τους επαγγελματίες και όλες τις επιχειρήσεις. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία, καφέ, fast food. Το επόμενο βήμα είναι ήδη εδώ. Όσο, όσο. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσόνα Ξού. Απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214. Με δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Είσαι επαγγελματίας. Έχεις επιχείρηση. Τότε, όσο, όσο, για να σε σώσω.
12: Από τα χέρια ανθρώπων του τόπου σου, λευκό, δροσερό, στα χέρια σου, κάθε ώρα της ημέρας, κάθε ημέρα, Λίκας. Το γιαούρτι έχει όνομα. Γιαούρτι Αγελάδος Λίκας. Δροσερή πλούσια γεύση, 3,85% λιπαρά και μοναδική υφή. Από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα. Κάθε ώρα της ημέρας, κάθε ημέρα, Λίκας. Το γιαούρτι έχει όνομα.
13: Speed αποδόσεις στην επισκευή. Speed επιδόσεις στο υγραέριο. Speed Car για να είσαι πάντα μπροστά. Συνεργείο αυτοκινήτων Speed Car Service. Άμεσο,
14: άψογο και υπεύθυνο σέρβις για κάθε τύπο οχήματος. Μια έμπειρη ομάδα μηχανικών που έχει τη λύση χωρίς να σας κοστίσει. Speed Car Service. Για να απολαμβάνετε ασφαλείς και προσιτές μετακινήσεις κάθε μέρα. Speed Car Service. Τώρα και ελαστικά. Για επιβατικά αυτοκίνητα και ενηφορτηγά σε πραγματικά προσιτές τιμές. Μεγάλο Αλεξάνδρου 26, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-110-823. Υπεύθυνος Γεώργιος Γκίτσης. Speed Car Service. Speed στην εξυπηρέτηση, speed στις αποδόσεις.
0: Ξεκινούν τώρα.
15: Τώρα.
0: Yeah.
15: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: τίποτα.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
4: Παίζει επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7. Επιτυχίες. Επιτυχίες. Μόνο.

0: 98,7. Σύνορα FM.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς. Ασφάλειες όλων των κλάδων.
5: Έξυπνη πληρωμή λογαριασμών και αποστολή χρημάτων Western Union. Στείλε και λάβε χρήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Άμεσα και με απόλυτη ασφάλεια.
4: Ειδικός συνεργάτης Inter-American, Πετρίδης Νικόλαος.
5: Έλα σήμερα να βρούμε μαζί την ασφαλιστική λύση που σου ταιριάζει.
4: Σε νέα διεύθυνση. Μεγάλο Αλεξάνδρου 206, Πολύκαστρο Κυλκής, κάτω από τα κεντρικά φανάρια.
5: Για πληροφορίες, πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2343-0-23-218 και 6945-546353.
4: Ασφαλιστικός πράκτορας Πετρίδης Νικόλαος. Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς.
6: Ώρα για διάλειμμα. Ώρα για απόλαυση. Ώρα για Choco Time. Choco Time. Η απόλυτη σοκολατένια λιχουδιά που σε ξεσηκώνει σε κάθε γουλιά. Από 100% ελληνικό αποβουτυρωμένο γάλα με κακάο. Choco Time. Κάνει το κάθε σου διάλειμμα μοναδικό, γεμίζοντας ενέργεια τον οργανισμό σου. Η απόλυτη γεύση με την υπογραφή Λίκα. Choco Time. Η ώρα της απόλαυσης.
7: Πήγα διαιτολόγο χθες και της πρότεινα μια πολύ επιθετική προσέγγιση. Και έμεινε άφωνη. Λογικά δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Άκου. Κόβεις τα πάντα και κρατάς δεμπούδι. Απλά και ωραία. Φούρνος δεμπούδι. Ψωμί, τσουρέκι, κρύα σάντουιτς, αλμυρά σνακ και ο καφές σου στην τέλεια εκδοχή του. Κιλκής 3, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-23-118. Φούρνος δεμπούδι. Απλά και ωραία.
8: Σίδερο, αλουμίνιο, ίνοξ, μαντένι, τιτάνιο. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Με εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας TIG. Κολλήματα ίνοξ με συνοδεία αερίου. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης οποιασδήποτε σοβαρότητας αλφα τάξης με αριθμό αδείας 34. Εξοπλισμός επεξεργασίας μετάλλων. Στράτζα, ψαλίδι, κύλινδρος, ραουλιέρα. Πλάσμα υψηλής ευκρίνειας και σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Τοποθέτηση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες και σειρώμενες πόρτες. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός μας σας παρέχει στο χώρο σας κολλήματα παντός τύπου υψηλής ποιότητας. Σοφίας Βέμπο στο Πολύκαστρο Κυλκής. Επικοινωνία στο 6982-555-182 και στο dukakismetaldesign.com. Δουκάκης ειδικές κολλήσεις Metal Design. Η δύναμη στο μέταλλο με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία.
9: Το Σάββατο 8 Αυγούστου το Pozar Park Summer Festival υποδέχεται το Θοδωρή Φέρι. Ο πιο ερωτικός και σαρωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες, δυνατές συγκινήσεις και ατελείωτο κέφι. Μη λείψει κανείς. Εξασφαλίστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω Ticket Services και από τα επίσημα σημεία προπόλησης. Θοδωρής Φέρης. Σάββατο 8 Αυγούστου. Pozar Park Summer Festival. Εκεί που το καλοκαίρι γίνεται μουσική εμπειρία. Μετακίνηση μετεπιστροφής με λεωφορείο του ΚΤΕΛ από την περιοχή σας προς το χώρο της συναυλίας.
10: Τώρα η διασκέδαση αλλάζει διάσταση. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της. Kings Princess. Πολλές εκπλήξεις, δεκάδες προκλήσεις, άπειρη ψυχαγωγία. Κάθε φορά και κάτι καινούριο να ζήσεις. Kings Princess. Ανακάλυψε το σε Ευζώνους και Δοϊράνη λίγο μετά τα ελληνικά σύνορα.

0: Το Πευκό Δάσος Κυλικής φοράει τα γιορτινά του και σας προσκαλεί στην κορυφαία εκδήλωση του καλοκαιριού.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πευκοδάσους Άγιος Γεώργιος και ο Απόλλων Πευκοδάσους συνδιοργανώνουν τη μεγάλη γιορτή Μετανάστια 2026.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου και ώρα 9.30 στο γήπεδο Πευκοδάσους. Η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα με τους Φέι Ρουμπίνη και Παύλο Παούνη.
1: Η παράδοση ζωντανεύει με τη λύρα και το τραγούδι του Κώστα Κυριακίδη. Γενική είσοδος 7 ευρώ με λαχνό. Σάββατο 8 Αυγούστου το Πευκόδασος γλεντάει.
0: Κρατήσεις 6972 996 070.
1: Εσύ θα λυπείς.

0: Σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Πατάτα σε τα λουκιά σου.
2: Μια μοναδική μουσική βραδιά ενώνει την παράδοση με το λαϊκό τραγούδι στο La Casa, στη Ροδόπολη Σερών, Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Ποντιακά με το Βασίλη Ρίζο, κριτικά με τον Κώστα Ραφαϊλάκη. Αγαπημένα λαϊκά με τη Βίκη Γεωργά. Μαζί τους μια σπουδαία ορχήστρα. Παρασκευή 14 Αυγούστου. La Casa, Ροδόπολη Σερών. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6975 85 27 86. Παράδοση και κέφι σε μία μόνο βραδιά.
3: Άριστη τεχνογνωσία του αντικειμένου. Στελέχωση με το καλύτερο δυναμικό της αγοράς. Σύγχρονη οργάνωση. Ευρωμονωτική. Για αυτούς τους λόγους είναι η κορυφαία επιλογή. Ευρωμονωτική. Εφαρμογές βιομηχανικών μονώσεων σε δίκτυα και εξοπλισμό πάσης φύσεως. Η εταιρεία που εμπιστεύονται όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ευρωμονωτική. Ποιότητα υλικών, άριστη εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές. Η μόνη με πιστοποίηση ISO 9001, 14001, 18001. VPE Σύμβου. Τηλέφωνο 2310 776420. Ευρωμονωτική. Κορυφαία επιλογή.
4: 30 χρόνια παράδοσης, 30 χρόνια προσφοράς. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανούσας γιορτάζει την επέτειό του και σας προσκαλεί στο πιο ξεσηκωτικό ποντιακό γλέντι του καλοκαιριού. Σάββατο 1 Αυγούστου, στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου. Μία μοναδική βραδιά με τους Γαβρίλο Σιδηρόπουλο, Πέλα Νικολαίδου και Βασίλη Τοπαλίδη. Στη Λύρα θα τους συνοδεύουν ο Χάρης Αθανασιάδης, Κώστας Τυρεκίδης και Δαμιανός Ακριτίδης και στο Κλαρίνο ο Γιώργος Ιακωβίδης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 6979 075 118 και 6972 880 716. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας.
5: Ψάχνετε για θέρμανση, υδραυλικά, πυρασφάλεια.
6: Οι επιλογές πολλές. Η σωστή επιλογή όμως μία. Τεχνικό κατάστημα Δαμακούδης.
5: Είμαστε εδώ για να καλύψουμε κάθε σας ανάγκη. Με πολυετή εμπειρία σε θέρμανση, υδραυλικά, πυροσβεστικά είδη, φωτοβολταϊκά, γενικές κατασκευαστικές εργασίες και στα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
6: Άμεση εξυπηρέτηση. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: Τεχνικό κατάστημα Δαμακούδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνα 23 43 0 24 977 και 69 44 25 83 37.
6: Δαμακούδης. Η σωστή επιλογή.
7: Κάτι τρέχει με το Μάκη τώρα τελευταία.
8: Δηλαδή, πολύ χαρούμενο τον βλέπω και κάθε μέρα στο Joy πηγαίνει.
7: Αχ, λες να παίζει κάτι με άλλη.
8: Στο Joy. Μην ανησυχείς καθόλου. Όλοι εκεί πηγαίνουν.
7: Μα τι έχει πια εκεί.
8: Τη χαρά της απόλαυσης, φιλενάδα.
9: Joy All Day Restaurant. Για πεντανόστιμο γύρο, άπεχτη πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες και τα πιο juicy burgers. Μοναδικές γεύσεις που σε γεμίζουν χαρά και απόλαυση.
10: Joy All Day Restaurant. Κιλκής 33, Πολύκαστρο. Τηλέφωνα 23 43 0 24 480 και WhatsApp 6986 90 30 45.
11: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Joy.
12: Από το 1987 μας βάλατε σπίτι σας. Ξεκινάτε μαζί μας τη μέρα σας. Μας εμπιστευθήκατε για τα παιδιά σας. Σας το ανταποδίδουμε με ό,τι πιο εκλεκτό βγάζει ο τόπος μας. Λίκας. Η αγαπημένη σας εταιρεία παρουσιάζει Αριάννη. Δροσιστικό, υγιεινό, θρεπτικό, άκρος απολαυστικό. Αριάννη Λίκας. Από φρέσκο ελληνικό γάλα Αγελάδας. Αναζητήστε το και απολαύστε το όλες τις ώρες. Αριάννη Λίκας. Η νέα σας καθημερινή γευστική απόλαυση.
13: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
14: Ξεκινούν τώρα. 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
15: Επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
15: Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Γρατζουνιές. Βαθουλώματα. Ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπιείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως το αξίζει. Χρώματα Seekens. Τεχνολογία αιχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπιείο Σακαρίδης. Premium Auto Spa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341-075-330. Φανοπιείο Σακαρίδης. Για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Πρότυπος βιομηχανία παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά και οικόσιτα ζώα. Από το 1969 κοντά σας. Παράγουμε ποιοτικές ζωοτροφές με μεράκι και πίστη στον Έλληνα παραγωγό. Έδρα, ΒΠΕ Σύνδου Θεσσαλονίκη.

0: 2-31-0-781-214. Πρώτο υποκατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκάδα Κολχικού. Δεύτερο υποκατάστημα, σταδίου 5, Πολύκαστρο Κιλκής. Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Με σεβασμό, συνέπεια, τεχνογνωσία.
1: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Αγορές και διασκέδαση.
4: Τεχνίδι και χαλάρωση. Ναι!
3: Γευγελή Μολ. Ο νέος σου προορισμός για αγορές και όμορφες στιγμές ακριβώς δίπλα στο συνοριακό πέρασμα Ευζώνων.
4: Με το μεγαλύτερο τζάμπο της περιοχής και outlet με πάνω από 25 παγκόσμια brands με επιλογές για όλη την οικογένεια.
3: Και μετά τα ψώνια έρχεται η δική σου στιγμή. Το Sky Hotel & Spa που βρίσκεται ακριβώς δίπλα συνδυάζει τη φιλοξενία και την άνεση με την κορυφαία εξυπηρέτηση.
4: Με χώρους διασκέδασης και δραστηριότητες που σε κάνουν να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα.
3: Γευγελή Mall και Sky Hotel & Spa μετά τα σύνορα Ευζώνων.
4: Ένα συγκρότημα.
3: Μία τοποθεσία.
4: Χίλιοι λόγοι για να το επισκεφθείς.
5: Η φροντίδα των δοντιών είναι υπόθεση ειδικών. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ολοκληρωμένες λύσεις για την υγεία και την αισθητική του στόματος. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και ανταγωνιστικά πακέτα προσφορών για κάθε σας ανάγκη. Καθαρισμός, σφραγίσματα, θεραπείες, προσθετική, εμφυτεύματα και ορθοδοντική. Σε έναν χώρο με απόλυτη υπευθυνότητα και αξιοπιστία. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ένα χιλιόμετρο από τη δεύτερη έξοδο του κεντρικού κυκλικού κόμβου της πόλης. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 00389-71-605-665. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
3: Ασφάλεια, εξειδίκευση, επαγγελματισμός, εξυπηρέτηση, ποιότητα. Auto Service Τουλκερίδης. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Όλες οι υπηρεσίες. Auto Service Τουλκερίδης. Ανταλλακτικά, βουλκανιζατέρ, ελαστικά, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, διάγνωση και έλεγχος κταίου. Ρήγα Φεραίου 11, Αξιούπολη. Τηλέφωνα 2343-032-386 και 6983-426610. Auto Service Τουλκερίδης. Υπεροχή. Με ασφάλεια στο δρόμο.
2: Λίγα λεπτά από τα σύνορα. Mega Shopping Park, Γευγελή. Το νέο κατάστημα Intersport είναι εδώ. Όλες οι κορυφές μάρκες σε ένα μέρος. Adidas, McKinley, Energetics, Cross, Skechers, Speedo, Puma. Τα πάντα για τον αθλητισμό. Προλάβετε εκπτώσεις έως και 70% σε επιλεγμένα προϊόντα και εξοπλιστείτε για την επόμενη καλοκαιρινή σας περιπέτεια. Intersport στη Γευγελή. Αθλητισμός για όλους.
6: Καλημέρα, καλώς ορίσατε στο Coffee Brunch.
7: Θέλω ένα μεγίστο βιολογικό εσπρέσο. Ή μάλλον ένα slim coffee. Με μόνο εξτερμίδες που βοηθάει και στην απώλεια βάρους. Ή μήπως slim choco. Ναι, slim choco. Και ένα φρέσκο φυσικό χυμό για την Κατερίνα. Ή μια γρανίτα. Και τα δύο.
6: Αυτά.
7: Και milkshake για τον Κώστα.
2: Στα Coffee Brunch δεν ξεχνάς κανένα. Γιατί όλοι θέλουν λίγη από τη γεύση του.
5: Coffee Brunch στο Πολύκαστρο. Μεγάλο Αλεξάνδρο 84, έναντι γυμνασίου. Delivery 2343 0 22 261.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 4 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Αγίου Γεωργίου στο Κιλκής στις 9 το βράδυ για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Ένα ξεχωριστό μουσικό αντάμωμα σας περιμένει φέτος το 15 Αύγουστο στην Τούμπα Κιλκής. Το Δημοτικό Σχολείο του Χωριού ανοίγει τις πόρτες του για ένα διήμερο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι. 14 Αυγούστου, μπουζούκι τραγούδι Σάβα Τεπερίδης, κλαρίνο Αντώνη Ζώρας Τσολιάς, τύμπανα Χρήστο Ζώρας, τραγούδι Μαρία Κόνστα, κρουστά Γιάννης Νελτελτσίδης, πλήκτρα Γιώργος Καρατζόβαλης, κιθάρα Χρήστος Ξάκης, λύρα τραγούδι Ιάκωβος Νικολαίδης. 15 Αυγούστου η ίδια ορχήστρα συνεχίζει τη βραδιά με τη συμμετοχή του Κώστα Φιονίδη στη λύρα και το τραγούδι και της Χριστίνας Αγγέλου στο τραγούδι. 14 και 15 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Τούμπας Κιλκής. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.
4: Princess Hotel στη Γευγελή, Σάββατο 1 και Σάββατο 22 Αυγούστου. Διασκέδαση, ένταση και η τύχη με το μέρος σου. Το μεγάλο δώρο, ένα αυτοκίνητο αξίας 10.000 ευρώ. 1 Αυγούστου και 22 Αυγούστου. Δύο κληρώσεις, δύο υπερτυχεροί. Princess Hotel στη Γευγελή. Το καλοκαίρι σου αλλιώς.
5: Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης. Συνέπεια, οργάνωση, τεχνογνωσία, άριστη εξυπηρέτηση. Οι σταθερές μας αξίες για τη σωστή κατασκευή ενός έργου. Στη διάθεσή σας. Στην Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης σας παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ακινήτων όπως οικοδομικές άδειες, μελέτες, κατασκευές ανακαινήσεις, τοπογραφικά, τακτοποιήσεις αυθερέτων, εκτιμήσεις ακινήτων, μεσητικές υπηρεσίες, αγορές, πωλήσεις ακινήτων. Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης. Αναλαμβάνουμε έργα στο νομό Κιλκής, νομό Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Πληροφορίες Μεγάλου Αλεξάνδρου 186 Πολύκαστρο, τηλέφωνο 23430-22855, Λεωφόρος Αθηνών 138 Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκης, 23107022869, στο realestateforyou.gr και στο mavromatisconstructions.gr. Μαυρομάτης. Χτίζουμε το μέλλον.
6: Η παράδοση επιστρέφει εκεί που χτυπάει η καρδιά της. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Μεταμορφωσιωτών διοργανώνει μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά Τετάρτη 5 Αυγούστου στον άβλιο χώρο του σχολείου στη Μεταμόρφωση Κιλκής. Ποντιακό πρόγραμμα. Τραγούδι Γιάννης Τσιτηρίδης. Λύρα Θωμάς Μπαϊρακτάρης. Λύρα τραγούδι Άγγελος και Δημήτρης Θεοδοσιάδης. Κλαρίνο Γιώργος Ιακωβίδης. Νταούλη Κίμωνας Κυριμ Κυρίδης. Το κέφι συνεχίζεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τον Κυριάκο Τάντσι στο τραγούδι και τον Γιώργο Γεωργό στο μπουζούκι. Τιμή πρόσκλησης 20 ευρώ με πλήρες μενού και απεριόριστο ποτό. Παιδική πρόσκληση 12 ευρώ με φαγητό και αναψυκτικό. Τετάρτη 5 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Μεταμόρφωση Κιλκής.
0: Ξεκινούν τώρα. Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: τίποτα.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
4: Παίζει επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7. Επιτυχίες. Επιτυχίες. Μόνο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Ο πρώτος καφές στο μπαλκόνι. Μεσημέρι στην αυλή. Με το αγαπημένο σου βιβλίο. Θες να απολαύσεις τη στιγμή, αλλά σε τυφλώνει το φως και σε καίει ο ήλιος. Χαλάρωσε. Υπάρχει λύση. Παπαδόπουλος. Συστήματα σκίασης για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Ποιοτικά, ανθεκτικά και με 10 χρόνια εγγύηση. Ταπετσαρίες, ζελατίνες, υφάσματα. Για αυτοκίνητα, φορτηγά και έπιπλα. Παπαδόπουλος. Σταδίου 16, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24053 και 6945-454422. Για να απολαμβάνεις με άνεση όσα αγαπάς.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Η περιβαλλοντική ομάδα Χέρσου Κιλκής Αγιάκ σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Σάββατο 8 Αυγούστου, το δημοτικό γήπεδο Χέρσου παίρνει φωτιά. Συμμετέχουν οι Στάθης Πορφυρίδης, Βασίλης Τοπαλίδης, Γιώργος Ορφανίδης, Γιώργος Σιδηρόπουλος, Κλαρίνο, Γιώργος Ιακωβίδης, Λύρα, Δαμιανός Ακριτίδης και Χρήστος Μωυσιάδης, Τύμπανα, Φίλιππας Ασλιχανίδης, Πλήκτρα, Στέλιος Βουλγαρίδης, Νταούλη, Πέτρος Κοστελίδης. Ώρα προσέλευσης 9:30. Είσοδος 3 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6973 597 759 και 6977 573 916. Σάββατο 8 Αυγούστου, όλοι δίνουμε ραντεβού στο Χέρσο.
8: Πήγα διαιτολόγο χθες και της πρότεινα μια πολύ επιθετική προσέγγιση. Και έμεινε άφωνη. Λογικά δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Άκου, κόβεις τα πάντα και κρατάς δεμπούδι. Απλά και ωραία. Φούρνος δεμπούδι. Ψωμί, τσουρέκι, κρύα σάντουιτς, αλμυρά σνακ και ο καφές σου στην τέλεια εκδοχή του. Κιλκής 3, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-23118. Φούρνος δεμπούδι. Απλά και ωραία.
9: Έχετε ξενοδοχειακή μονάδα, τουριστικό κατάλημα, χώρο εστίασης? Έχετε το Ξέξαστρο. Δυναμική και συνεχώς αναπτυσσόμενη. Δίπλα σε όλους τους επαγγελματίες.
10: Ξέξαστρο. Βιομηχανικά πλυντήρια επαγγελματικού καθαρισμού.
9: Φροντίζει όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων άμεσα και με υπευθυνότητα.
10: Καλύπτει όλο τον επαγγελματικό εξοπλισμό ηματισμού με απορρυπαντικά υψηλής ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον.
9: Ξέξαστρο. Και για αγορά προϊόντων ηματισμού, χαρτικά, απορρυπαντικά και άλλα πολλά στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσόνα Ξού, απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214. Με δωρεάν παράδοση στον χώρο σας.
10: Ξέξασπρο.
9: Ξέξασπρο.
10: Επαγγελματικά δίπλα σας.
9: Σίδερο, αλουμίνιο, ίνοξ, μαντένι, τιτάνιο. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Με εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας TIG. Κολλήματα inox με συνοδεία αερίου. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης οποιασδήποτε σοβαρότητας αλφα τάξης με αριθμό αδείας 34. Εξοπλισμός επεξεργασίας μετάλλων. Στράτζα, ψαλίδι, κύλινδρος, ραουλιέρα. Πλάσμα υψηλής ευκρίνειας και σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Τοποθέτηση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες και σειρώμενες πόρτες. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός μας σας παρέχει στο χώρο σας κολλήματα παντός τύπου υψηλής ποιότητας. Σοφίας Βέμπο στο Πολύκαστρο Κιλκής. Επικοινωνία στο 6982 555 182 και στο dukakismetaldesign.com. Δουκάκης ειδικές κολλήσεις Metal Design. Η δύναμη στο μέταλλο με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία.
3: Τώρα η διασκέδαση αλλάζει διάσταση. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της. Kings Princess. Πολλές εκπλήξεις, δεκάδες προκλήσεις, άπειρη ψυχαγωγία. Κάθε φορά και κάτι καινούριο να ζήσεις. Kings Princess. Ανακάλυψε το σε Ευζώνους και Δοϊράνη λίγο μετά τα ελληνικά

0: Το Πευκό Δάσος Κυλικής φοράει τα γιορτινά του και σας προσκαλεί στην κορυφαία εκδήλωση του καλοκαιριού.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πευκοδάσους Άγιος Γεώργιος και ο Απόλλων Πευκοδάσους συνδιοργανώνουν τη μεγάλη γιορτή Μετανάστια 2026.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου και ώρα 9.30 στο γήπεδο Πευκοδάσους. Η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα με τους Φέι Ρουμπίνη και Παύλο Παούνη.
1: Η παράδοση ζωντανεύει με τη λύρα και το τραγούδι του Κώστα Κυριακίδη. Γενική είσοδος 7 ευρώ με λαχνό. Σάββατο 8 Αυγούστου το Πευκόδασος γλεντάει.
0: Κρατήσεις 6972 996 070.
1: Εσύ θα λείπεις.

0: Σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Μπορώ να το κάνω μόνος μου.
2: Τα κατάφερα μόνη μου.
3: Στο όνειρο παιδιού, μέσα από βιωματικά εργαστήρια, δημιουργούμε εμπειρίες που βοηθούν τα παιδιά να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους, να εκφράζονται και να εξελίσσονται. Κέντρο βιωματικών εργαστηρίων Όνειρο Παιδιού. Έμφαση στην αυτονομία και την αυτοπεποίθηση των παιδιών από 1,5 έως 10 ετών. Messi Play. Δραστηριότητες Μοντεσόρι. Art Lab. Μουσικό και θεατρικό παιχνίδι. Θεματικά πάρτι. Υποστήριξη σχολικών μαθημάτων. Όνειρο Παιδιού. Βαθύλακος Θεσσαλονίκης. Κλείσε τη θέση σου σήμερα στο τηλέφωνο 698-7935-633. Υπεύθυνη δομής Ελευθερία Αποστολίδου.
4: Ο κόσμος που κάθε παιδί αξίζει να ζήσει.
5: Ένα μέρος, δύο πισίνες, όλη σου ημέρα. North Pool Cafe Bar. Εδώ κάθε στιγμή έχει το δικό της ρυθμό. North Pool Cafe

Τελείωτες βουτιές. Νόρ Σπουλ Καφέ Μπαρ στο Πολύκαστρο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6975 028 549. Δεν είναι

0: Φλος καλοκαίρι. Είναι απόδραση που τη ζεις με όλες τις αισθήσεις.
1: Η απόλαυση στην Παιωνία έχει όνομα. Ζέα Πίτσα. Από νωρίς για καφέ και πρωινό, μέχρι το βράδυ για ποτό και φαγητό. Πίτσα, κρεατικά, ψαρικά, τηγανιτά και σχάρας. Ποικιλία σε τοπικά κρασιά. Κρέπες, βάφλες, γλυκά, παγωτά. Ζέα Πίτσα στα πλάγια Παιωνίας. Τηλέφωνο 2343-091-442. Αλμυρές και γλυκές απολαύσεις μόνο για σένα.
2: Μια μοναδική μουσική βραδιά ενώνει την παράδοση με το λαϊκό τραγούδι στο La Casa, στη Ροδόπολη Σερών, Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Ποντιακά με το Βασίλη Ρίζο, κριτικά με τον Κώστα Ραφαϊλάκη. Αγαπημένα λαϊκά με τη Βίκη Γεωργά. Μαζί τους μια σπουδαία ορχήστρα. Παρασκευή 14 Αυγούστου. La Casa, Ροδόπολη Σερών. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6975-85-2786. Παράδοση και κέφι σε μία μόνο βραδιά.
3: 30 χρόνια παράδοσης, 30 χρόνια προσφοράς. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανούσας γιορτάζει την επέτειό του και σας προσκαλεί στο πιο ξεσηκωτικό ποντιακό γλέντι του καλοκαιριού. Σάββατο 1 Αυγούστου, στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου. Μία μοναδική βραδιά με τους Γαβρίλο Σιδηρόπουλο, Πέλα Νικολαίδου και Βασίλη το Παλίδι. Στη Λύρα θα τους συνοδεύουν ο Χάρης Αθανασιάδης, Κώστας Τυρεκίδης και Δαμιανός Ακριτίδης και στο Κλαρίνο ο Γιώργος Ιακωβίδης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 6979 075 118 και 6972 880 716. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας.
4: Εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
5: Όχι, τι!
4: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
5: Οπ, τώρα με έψησες.
4: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
5: Wait, έχει και αλμυρές.
4: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
5: Πες μου κι άλλα.
4: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
5: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
4: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
5: Πάμε τώρα.
6: Joylicious. Where joy becomes delicious.
7: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
8: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
7: Τηλέφωνο 23430-24430. Joylicious.
9: Joylicious.
10: Στην Ελλάδα μεγαλώσαμε με αυθεντικές γεύσεις. Με αγελαδινό γάλα, με φέτα, με γιαούρτι. Στη Μακεδονία μεγαλώσαμε με λίκας. Τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα από γάλα που συλλέγεται καθημερινά από 200 περίπου συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους και έχουν βραβευτεί για την ποιότητα και τη γεύση τους. Λίκας, από το 1987, δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
11: Όταν οι τιμές διαρκώς ανεβαίνουν,
12: στον Τσέλιο γίνονται πιο προσιτές για όλους.
11: Πάρε προσφορά για εργασίες και υλικά στην καλύτερη τιμή με διαφορά.
12: Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος.
11: Θερμοπρόσωψη.
12: Υγρομόνωση και θερμομόνωση ταράτσας.
11: Κουφώματα.
12: Λέβητες πέλετ, ξύλου, αερίου.
11: Αγγλίες θερμότητας.
12: Κλιματιστικά, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
11: Τέντες με αξιόπιστα και πιστοποιημένα υλικά.
12: Αναλαμβάνουμε
11: οικοδομικές εργασίες.
12: Ανακαινήσεις κατοικιών.
11: Τοποθέτηση πέτρας πλακιδίων.
12: Σοβάδες.
11: Σκεπές.
12: Υπόστεγα.
11: Σιδηροκατασκευές.
12: Περιφράξεις.
11: Ηλεκτρολογικές εργασίες.
12: Ανυψωτικές εργασίες με καλαθοφόρο.
11: Σχέδια ΔΕΗ.
12: Τσέλιος.
11: Τσέλιος.
12: Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής.
11: 2343-0-23511.
1: Ξεκινούν τώρα. 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
13: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: Σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Πρότυπος βιομηχανία παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά και οικόσιτα ζώα. Από το 1969 κοντά σας παράγουμε ποιοτικές ζωοτροφές με μεράκι και πίστη στον Έλληνα παραγωγό. Έδρα ΒΠΕ Σύνδου Θεσσαλονίκης 2310-781-214. Πρώτο υποκατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Δεύτερο υποκατάστημα, σταδίου 5, Πολύκαστρο Κιλκής. Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Με σεβασμό, συνέπεια, τεχνογνωσία.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς. Ασφάλειες όλων των κλάδων.
5: Έξυπνη πληρωμή λογαριασμών και αποστολή χρημάτων Western Union. Στείλε και λάβε χρήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Άμεσα και με απόλυτη ασφάλεια.
4: Ειδικός συνεργάτης Inter-American, Πετρίδης Νικόλαος.
5: Έλα σήμερα να βρούμε μαζί την ασφαλιστική λύση που σου ταιριάζει.
4: Σε νέα διεύθυνση. Μεγάλο Αλεξάνδρου 206, Πολύκαστρο Κιλκής, κάτω από τα κεντρικά φανάρια.
5: Για πληροφορίες, πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2343-0-2318 και 6945-546353.
4: Ασφαλιστικός πράκτορας Πετρίδης Νικόλαος. Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς.
6: Θέλω ζεστό νερό όλη μέρα. Θέλω οικονομική θέρμανση κάθε μέρα. Θέλω φυσικό αέριο και υγραέριο με αξιοπιστία και ασφάλεια. Τι μπορώ να κάνω?
7: Δαμακούδης. Την ενέργεια τη σκεφτόμαστε εμείς για σένα. Επώνυμη λέβητες φυσικού αερίου και υγραερίου, επιλέξιμη και για το εξοικονομώ κατοίκον. Με πιστοποιημένες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου οικιακών και επαγγελματικών χώρων από το πιο εξειδικευμένο συνεργείο.
6: Δαμακούδης, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Φυσικό αέριο και υγραέριο στο σπίτι, στην πολυκατοικία και στην επιχείρησή σου. Λύσε σήμερα όλες τις απορίες σου με ένα τηλεφώνημα στο 23 430 24 977 ή στο δαμακούδης.gr.
8: Όταν το φρέσκο γάλα Λύκας συναντά την παράδοση και την τεχνολογία, το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Παραδοσιακό κασέρι Λύκας. Ημίσκληρο, επιτραπέζιο, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, λευκοκίτρινου χρώματος με ελάχιστες ή καθόλου ουπές. Με υπέροχη γεύση και πλούσιο άρωμα από παστεριωμένο εγωπρόβειο γάλα. Λύκας. Από το 1987 δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
9: Speed αποδόσεις στην επισκευή. Speed επιδόσεις στο υγραέριο. Speed Car για να είσαι πάντα μπροστά. Συνεργείο αυτοκινήτων Speed Car Service. Άμεσο, άψογο και υπεύθυνο σέρβις για κάθε τύπο οχήματος. Μια έμπειρη ομάδα μηχανικών που έχει τη λύση χωρίς να σας κοστίσει. Speed Car Service. Για να απολαμβάνετε ασφαλείς και προσιτές μετακινήσεις κάθε μέρα. Speed Car Service. Τώρα και ελαστικά. Για επιβατικά αυτοκίνητα και ημιφορτηγά σε πραγματικά προσιτές τιμές. Μεγάλο Αλεξάνδρου 26, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-110-823. Υπεύθυνος Γεώργιος Γκίτσης. Speed Car Service. Speed στην εξυπηρέτηση, speed στις αποδόσεις.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπιείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως το αξίζει. Χρώματα Seekens, τεχνολογία αιχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπιείο Σακαρίδης, Premium Moto Spa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341-075-330. Φανοπιείο Σακαρίδης, για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
2: Αγορές και διασκέδαση.
3: Τεχνίδι και χαλάρωση. Ναι!
2: Γευγελή Μολ. Ο νέος σου προορισμός για αγορές και όμορφες στιγμές ακριβώς δίπλα στο συνοριακό πέρασμα Ευζώνων.
3: Με το μεγαλύτερο τζάμπο της περιοχής και outlet με πάνω από 25 παγκόσμια brands με επιλογές για όλη την οικογένεια.
2: Και μετά τα ψώνια έρχεται η δική σου στιγμή. Το Sky Hotel and Spa που βρίσκεται ακριβώς δίπλα συνδυάζει τη φιλοξενία και την άνεση με την κορυφαία εξυπηρέτηση.
3: Με χώρους διασκέδασης και δραστηριότητες που σε κάνουν να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα.
2: Γευγελή Mall και Sky Hotel and Spa μετά τα σύνορα Ευζώνων.
3: Ένα συγκρότημα.
2: Μία τοποθεσία.
3: Χίλιοι λόγοι για να το επισκεφθείς.
4: Princess Hotel στη Γευγελή. Σάββατο 1 και Σάββατο 22 Αυγούστου. Διασκέδαση, ένταση και η τύχη με το μέρος σου. Το μεγάλο δώρο. Ένα αυτοκίνητο αξίας 10.000 ευρώ. 1 Αυγούστου και 22 Αυγούστου. Δύο κληρώσεις, δύο υπερτυχεροί. Princess Hotel στη Γευγελή. Το καλοκαίρι σου αλλιώς.
5: Ένα ξεχωριστό μουσικό αντάμωμα σας περιμένει φέτος το 15 Αύγουστο στην Τούμπα Κιλκής. Το Δημοτικό Σχολείο του χωριού ανοίγει τις πόρτες του για ένα διήμερο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι. 14 Αυγούστου, μπουζούκι τραγούδι Σάββας Τεπερίδης, κλαρίνο Αντώνη Ζώρας Τσολιάς, τύμπανα Χρήστος Ζώρας, τραγούδι Μαρία Κόνστα, κρουστά Γιάννης Τελτσίδης, πλήκτρα Γιώργος Καρατζόβαλης, κιθάρα Χρήστος Ξάκης, λύρα τραγούδι Ιάκωβος Νικολαίδης. 15 Αυγούστου η ίδια ορχήστρα συνεχίζει τη βραδιά με τη συμμετοχή του Κώστα Φιονίδη στη λύρα και το τραγούδι και της Χριστίνας Αγγέλου στο τραγούδι. 14 και 15 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Τούμπας Κιλκής. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.
6: Λίγα λεπτά από τα σύνορα. Mega Shopping Park, Γευγελή. Το νέο κατάστημα Intersport είναι εδώ. Όλες οι κορυφές μάρκες σε ένα μέρος. Adidas, McKinley, Energetics, Cross, Skechers, Speedo, Puma. Τα πάντα για τον αθλητισμό. Προλάβετε εκπτώσεις έως και 70% σε επιλεγμένα προϊόντα και εξοπλιστείτε για την επόμενη καλοκαιρινή σας περιπέτεια. Intersport στη Γευγελή. Αθλητισμός για όλους.
7: Η παράδοση επιστρέφει εκεί που χτυπάει η καρδιά της. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Μεταμορφωσιωτών διοργανώνει μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά Τετάρτη 5 Αυγούστου στον άβλιο χώρο του σχολείου στη Μεταμόρφωση Κιλκής. Ποντιακό πρόγραμμα. Τραγούδι Γιάννης Τσιτηρίδης. Λύρα Θωμάς Μπαϊρακτάρης. Λύρα τραγούδι Άγγελος και Δημήτρης Θεοδοσιάδης. Κλαρίνο Γιώργος Ιακωβίδης. Νταούλη Κίμωνας Κυριμ Κυρίδης. Το κέφι συνεχίζεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τον Κυριάκο Τάντσι στο τραγούδι και τον Γιώργο Γεωργό στο μπουζούκι. Τιμή πρόσκλησης 20 ευρώ με πλήρες μενού και απεριόριστο ποτό. Παιδική πρόσκληση 12 ευρώ με φαγητό και αναψυκτικό. Τετάρτη 5 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Μεταμόρφωση Κυλκής.
0: Ξεκινούν τώρα.
8: Τώρα.
0: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: Σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Στην Ελλάδα μεγαλώσαμε με αυθεντικές γεύσεις. Με αγελαδινό γάλα, με φέτα, με γιαούρτι. Στη Μακεδονία μεγαλώσαμε με λίκας. Τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα από γάλα που συλλέγεται καθημερινά από 200 περίπου συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους και έχουν βραβευτεί για την ποιότητα και τη γεύση τους. Λίκας. Από το 1987 δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
5: Πόσο, όσο, όσο. Είναι για όλους και για όλα. Η επιχείρηση που κατάφερε να καταπλήξει όλους τους επαγγελματίες. Σε τιμές προσαρμοσμένες στην εποχή, αλλά και για όσους ενδιαφέρονται και πώληση υπερχονδρικής. Όσο όσο, προϊόντα για κάθε χρήση. Είδη συσκευασίας, χαρτιού, αλουμινίου και PET, είδη οικιακής χρήσεως, απορρυπαντικά, χαρτικά και πολλές ακόμα προτάσεις για όλους τους επαγγελματίες και όλες τις επιχειρήσεις. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία, καφέ, fast food. Το επόμενο βήμα είναι ήδη εδώ. Όσο, όσο. Δεύτερο χιλιόμετρο, Γιαννιτσόνα Ξού. Απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214. Με δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Είσαι επαγγελματίας. Έχεις επιχείρηση. Τότε, όσο, όσο, για να σε σώσω.
0: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, το Pozar Park Summer Festival υποδέχεται το Θοδωρή Φέρι. Ο πιο ερωτικός και σαρωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες, δυνατές συγκινήσεις και ατελείωτο κέφι. Μη λείψει κανείς. Εξασφαλίστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω ticket services και από τα επίσημα σημεία προπόλησης. Θοδωρής Φέρης. Σάββατο 8 Αυγούστου. Pozar Park Summer Festival. Εκεί που το καλοκαίρι γίνεται μουσική εμπειρία. Μετακίνηση μετεπιστροφής με λεωφορείο του ΚΤΕΛ από την περιοχή σας προς το χώρο της συναυλίας.
6: Τώρα η διασκέδαση αλλάζει διάσταση. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της. Kings Princess. Πολλές εκπλήξεις, δεκάδες προκλήσεις, άπειρη ψυχαγωγία. Κάθε φορά και κάτι καινούριο να ζήσεις. Kings Princess. Ανακάλυψέ το σε Ευζώνους και Δοϊράνη λίγο μετά τα ελληνικά σύνορα.

0: Σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
2: Παίζει.
3: Τα καλύτερα.
2: Τα καλύτερα.
4: Τα καλύτερα.
5: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 4 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Αγίου Γεωργίου, στο Κιλκής, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
2: Greece Telecom. Ίντερνετ όπως πρέπει να είναι. Πραγματικές ταχύτητες και όχι έως. Φτάνει το ίντερνετ εκεί που δεν φτάνουν όλοι οι άλλοι. Greece Telecom. 100% ελληνική εταιρεία. Προσαρμόσαμε τις τιμές στις ανάγκες της εποχής. Προσφέρουμε ίντερνετ για βιομηχανίες, επιχειρήσεις, το σπίτι, αλλά και το εξοχικό σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προσφέρουμε λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες σας. 2311-119-987 ή μπείτε στο www.greece-telecom.gr. Ολοκληρωμένες λύσεις ίντερνετ για τις δικές σου επιλογές.
3: Το Πευκόδασος Κιλκής φοράει τα γιορτινά του και σας προσκαλεί στην κορυφαία εκδήλωση του καλοκαιριού.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πευκοδάσους Άγιος Γεώργιος και ο Απόλλων Πευκοδάσους συνδιοργανώνουν τη μεγάλη γιορτή Μετανάστια 2026.
3: Σάββατο 8 Αυγούστου και ώρα 9.30 στο γήπεδο Πευκοδάσους. Η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα με τους Φέι Ρουμπίνι και Παύλο Παούνι.
4: Η παράδοση ζωντανεύει με τη λύρα και το τραγούδι του Κώστα Κυριακίδη. Γενική είσοδος 7 ευρώ με λαχνό. Σάββατο 8 Αυγούστου, το Πευκόδασος Γλεντάι.
3: Κρατήσεις 6972 996 070.
4: Εσύ θα λυπείς.
5: Wi-Fi, Σήμα TV, ασφάλεια. Stop, Mass Group, κεραίες τηλεόρασης. Ίντερνετ παντού, σπίτι, επιχείρηση, κάμερες ασφαλείας, smart λύσεις. Όλα σωστά, όλα εύκολα. Όλα, όλα, Mass Group. Πολύκαστρο, 6987, 987, 987. Mass Group. Κάντο smart.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροδάσους παρουσιάζει το απόλυτο γεγονός του καλοκαιριού. Κυριακή 2 Αυγούστου πάμε Μικρόδασος για ένα ξέφρενο γλέντι. Τραγούδι Στέλιος Μαβίδης, Στέργιος Ζιμπηλιάδης. Λύρα Κώστας Τυρεκίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης. Κλαρίνο ο Γιάννης Γκότσιος. Συμμετέχουν Γιάννης Φρούντης, Κωνσταντίνος Τσολάκης και Μάνος Καβέτσος. Στο προαύλιο του σχολείου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ με άφθονο φαγητό, σουβλάκι και ποτό. Τηλέφωνα κρατήσεων 6978 7125 66 και 6977 2562 91.
0: Ξεκινούν τώρα. 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
7: Επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: This is
1: The Weeknd.
0: Are you ready?
2: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη μουσική. Σύνορα FM. 98,7.

0: Σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Greece Telecom. Ίντερνετ όπως πρέπει να είναι. Πραγματικές ταχύτητες και όχι έως. Φτάνει το ίντερνετ εκεί που δεν φτάνουν όλοι οι άλλοι. Greece Telecom. 100% ελληνική εταιρεία. Προσαρμόσαμε τις τιμές στις ανάγκες της εποχής. Προσφέρουμε ίντερνετ για βιομηχανίες, επιχειρήσεις, το σπίτι, αλλά και το εξοχικό σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προσφέρουμε λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες σας. 2311-119-987 ή μπείτε στο www.greece-telecom.gr. Ολοκληρωμένες λύσεις ίντερνετ για τις δικές σου επιλογές.
5: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπηείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Χρώματα Seekens, τεχνολογία αιχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπηείο Σακαρίδης, Premium Auto Spa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341 075 330. Φανοπηείο Σακαρίδης, για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
6: Ένα μέρος, δύο πισίνες.

0: τελείωτες βουτιές. Νόλσπουλ Καφέ Μπαρ στο Πολύκαστρο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6975 028 549. Δεν είναι απλώς καλοκαίρι. Είναι απόδραση που τη ζεις με όλες τις αισθήσεις.
1: Princess Hotel στη Γευγελή. Σάββατο 1 και Σάββατο 22 Αυγούστου. Διασκέδαση, ένταση και η τύχη με το μέρος σου. Το μεγάλο δώρο. Ένα αυτοκίνητο αξίας 10.000 ευρώ. 1 Αυγούστου και 22 Αυγούστου. Δύο κληρώσεις, δύο υπερτυχεροί. Princess Hotel στη Γευγελή. Το καλοκαίρι σου αλλιώς.

0: σύνορα.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
4: Παίζει επιτυχίες.
5: Παίζει επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7. Επιτυχίες.
6: Επιτυχίες.
0: Επιτυχίες.

0: Σύνορα FM 98,7. Μην αλλάζεις σταθμό. Σε λίγο θα ακούσεις αυτό.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Και αυτό.
2: Αχ, καρδιά μου, κι εγώ σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη εγώ.
0: Σύνορα FM 98,7. Οι επιτυχίες είναι εδώ.

0: Are you ready?
1: Yeah!
2: Επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Όλο το Σαββατοκύριακο. Σύνορα FM 98,7.
3: Στα χαράματα.

0: This
1: is
2: The Weeknd.
1: Are you ready?
3: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη μουσική. Σύνορα FM. 98,7.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

Σύνορα FM 98,7. Οι επιτυχίες είναι εδώ.

0: Παίζει επιτυχίες.
1: Σύνορα FM 98,7.
2: Επιτυχίες.
1: Επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Δεν παίζετε.
0: Σύνορα FM 98,7.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
3: Παίζει.
4: Τα καλύτερα.
5: Τα καλύτερα.
6: Τα καλύτερα.
7: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.